πρωί. Ότι εξυπνώ, ο νους μου σχολιάζει. Ο νους μου σχολιάζει ότι πατέρ μια Ανατολή, πόσο πολύ τσιμιάζει.

Ανέ σου πουν, ας τι να λένε ξάντος. Ας τι να λένε ξάντος, ρουφιάνε γεννηθήκανε και κάνουν τη δουλειά τους.

Και να τις συγχωρέσει ο Θεός, εγώ δεν την νυχτήρω. Εγώ δεν την νυχτήρω, γιατί καμά πολλές φορές το λάθος να γεγείρω. Μη μου ζητάς συγχώρεση, μη χάνεις τον καιρό σου. Μη χάνεις τον καιρό σου, μα τώρα πια δε συγχωρείς ούτε τον άπατο σου. Ανεπονείς αλάργο μου, μονάχη στη σιωπή σου. Μονάχη στη σιωπή σου, χαίρομαι που δεν βρίσκομαι στη θέση τη δική σου.

0: να βρουν. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουν αχ, και ξέρουν και γλεντούν.
0: 87,9.
1: Παχιλιά καλά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Του κάθε ανθρώπου να ήμουν η μοίρα και η ευχή του, να μην αφήσω βάσανα να νιώσει η ψυχή του.

Σκέφτομαι, Ιντάσε, πώς μπορώ για σένα να μιλήσω. Είναι τα λόγια μου φτωχά, όσο κι αν τα στολίσω. Θα ήθελα να σε πω χαρά, όμως υπάρχει πόνος, που την νικά πολλές φορές, έστω κι αν είναι μόνος. Θάλασσα θέλω να σε πω, μα εκείνη φουρτουνιάζει, και ελπίδες κι όνειρα συχνά το κύμα τζιβουλιάζει. Να πω πως είσαι ουρανός, τη νύχτα σκοτεινιάζεις, κι αν πω πως είσαι ο ήλιος μου, μόνο τη μέρα λιάζεις. Θέλω αλήθεια να σε πω, μα έχεις εχθρό το ψέμα, κι ας είναι αυτή πιο δύνατη, κι ας φαίνεται στο βλέμμα. Λουλούδι θέλω να σε πω, μα φεύγει η μυρωδιά σου. Δεντρό, μα χιόνια κι άνεμοι τα σπούνε τα κλαδιά σου. Βροχή δεν θέλω να σε πω, αφού η γη σε πίνει. Ούτε φωτιά, που το νερό νικάσε και σε σβήνει. Είπα βοριά πως θα σε πω, μα σου κοντράρει ο νότος. Ποιος απ' τις δυο είναι νικητής, ποιος βγαίνει πάντα πρώτος. Πώς να σε πω, και ποια να βρω λέξη να σου ταιριάζει. Ό,τι κι αν πω είναι φτωχό και πράμα δεν σου μοιάζει. Γιατί σε κάτι μαγικό, πάνθρωπος δεν το ξέρει. Γι' αυτό κι εγώ σε βάφτισα, τη φαντασία.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: πρωτεία βρε έπειρα τα πρωτεία.
1: Έπειρα τα πρωτεία και έχω κρεμάσει το τζιφτέ. Πέρδικα

0: Περδικάς που είναι ζευγαρωμένη.
1: Πώς να ξαμώσω Περδικάς που είναι ζευγαρωμένη.
0: Αφού κατέχω ο χωρισμός, αφού κατέχω ο χωρισμός.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αστράφτη, βρέχει και βροντά στη μαύρη την καρδιά μου και ξαστεριάζει μονομιάς όταν βρεθείς μπροστά μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος. Τα 87,9.

0: Πρωτόκριτος.
1: Μέσα στο σπήλιο της καρδιάς το δάκρυ χρόνια τρέχει. Πως είσαι εσύ η αφορμή άνθρωπος, δε κατέχει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φτάνει να είσαι εσύ καλά, γιατί αν εμπείς για μένα, κουράστηκα να αισθάνομαι τα μάτια μου κλαμμένα.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: 87,9.
1: Μου πήγαινες κερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθέμιο το πουλά έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

στα χέρια σου κομμάτια. Άντες αμάν αμάν, στα χέρια σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Με πιάσε το παράπονο και δάκρυσα στη σκέψη πόσο καιρός αλλά άργος σου θα αργήσει να μισέψει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: θέλω.
1: Μόνο κριτικά.
0: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
1: Ερωτόκριτος.

Την εποχή σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτην την εποχή, σαν τούτην την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα του πώς

Σάξιζε και σ' αγάπησα. Σάξιζε και σ' αγάπησα και όλα σου τα κάνω. Όπα, όπα και όλα σου τα κάνω χαλάλι και μες στην καρδιά άλλη δεν ξαναβάνω. Πάλεψα στην αγάπη μας. Πάλεψα στην αγάπη μας.

Μα πες με δά πως θα περνώ στο ραντεβού το τόπο. Σ' άξιζε και

0: κοιμάται το μυαλό πολλά και βάρια να στενάζει.
1: Ερωτόχρητος.
2: Επήρα δάνειο χαράς να ταγιαντώ τσιπώνους για δεν τσιπαντονιάρω μπλιώτσι τελευταίους χρόνους.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εμένα, γιέ μου θα ρωτάς, δεν ξέρει ο καθένας. Πόσους σταυρούς σου σήκωσα κι αν μου έχει πέσει ένας.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μην κλαις αυτούς που έχουν όνειρα σκοτωμένα. Είναι πολλοί που τα έχουν αζωντανά.

0: μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει βλιο να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το κερί τη ελπίδα ισούνε, που το σβησένει μπόρα, που το σβησένει μπόρα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Θέλω η πηγή που μ' άνοιξες αυτή να μείνει μόνο.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος.
1: Αγώ για μια καλή φιλιά, μια πιστεμένη αγάπη. Όφου μάνα μου.
0: Ερωτόκλητος.
1: Λύνε στα μάτια σου βάθιες, που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική η εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σφάκα της Ινώης και επεκτάθηκε σε πευκόφυτο δάσος. Την αγανάκτηση και τον προβληματισμό του για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Καστελόριζο, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη αγροτικού ιατρού που υπηρετούσε στο νησί, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις γύρω από το Ιράν να συνεχίζονται χωρίς ορατό τέλος, οι 32 ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται Τρίτη και Τετάρτη στο νεοοθωμανικό παλάτι του Ερντογάν στην Άγκυρα, με στόχο να ανακαθορίσουν έναν κοινό οδικό χάρτη για το μέλλον της συμμαχίας. Σημάδια ανάκαμψης στην κίνηση των τάνκερ πετρελαίου και φυσικού αερίου στα στενά του Ορμούζ. Η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων θεωρεί ότι ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν δεν άξιζε το κόστος που προκάλεσε. Χριστιανικά χωριά του Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να γλιτώσουν από τη Χεσμπολάχ, λέει ο Νετανιάχου.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
7: Μιλιέ μου με τα μάτια σου.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
7: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούνε.
6: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τιμπακίου.
8: Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Η Παγίδα του Ρομπέρ Τομά. Μια αστυνομική κωμωδία. 5η 9 Ιουλίου, Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9 το βράδυ. Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6932-85-86-24. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, ειδικές κατηγορίες 12.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ερωτόκριτος.
11: Σε κάθε δύσκολη στιγμή στη σκέψη μου σε φέρνω, γιατί σε βδά μου δύναμη που τη μορφή σου παίρνω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Στο φυτό.

0: Εστιατόριο Μαζαρός στο Τιμπάκι ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
1: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23 193 και 69 81 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατήφ των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Οργατήφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατήφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατήφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
7: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
6: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
7: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
6: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
7: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
6: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
0: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ήμισο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λεμόσι καρέ 6.35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Βακαλάου ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.24. Κάψουλες καφέ σε καφρέντο 10 τεμαχίων 2.98. Ζυμαρικά Στέλλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10, 0.75.
4: Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 1569. Άζαξ Τζαμνιόν Αντλία 750 ml 234. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 384. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 269. Coca-Cola Original 1 λίτρο και 0 1,19.
10: Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
13: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
12: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
13: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
12: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
13: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: κομμάτια.
1: Έτσι ξυπνάει Κρήτη.
0: Σ' αγαπώ κι είμαι κομμάτια.
1: Καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητικό Ρέμα στα Χανιά 93,8. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης.
0: Σ' αγαπώ κι είμαι κομμάτια.
1: Εδώ είμαστε, μη μας χάσετε. Συντονιστείτε επιγόντως. Σήμερα ποιος γιορτάζει? Λύκειος. Ο Σάτυρος. Σάτυρε, σαν δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, ο Σάτυρος. Εμείς το λέμε για άλλο λόγο. Σάτος. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Φιληθείτε άφοβα. Η 6η Ιουλίου, λέει, γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Είναι άλλο το τα φιλιά στα χείλια, άλλο στα μάγουλα, άλλο στο μέτωπο. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Ηράκλειο, τραγωδία, νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Φωτιά σε σταθμευμένο λεωφορείο κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, καταστράφηκε ολοσχερός. Απορρίφθηκε η καταγγελία για βιασμό 18χρονη στα Μάλια, ελεύθερος με ο 58χρονος που κατηγορήθηκε. Συνελήφθη 52χρονος στο Ηράκλειο για παραλαβή δέματος με ναρκωτικά. Στη Μεσαρά, δύο τραυματίες σε σύγκρουση κλούβας με αυτοκίνητο στον δρόμο από την Πάκη προς Καμιλάρη. Χανιά, Κίσαμος, τροχαίο με δύο τραυματίες στο νοσοκομείο, ένας 72χρονος και μία 61χρονη. Χερσόνησος, άρπαξαν την χρυσή αλυσίδα από το λαιμό Γερμανού τουρίστα. Συνελήφθησαν δύο γυναίκες. Μεγάλη προσοχή, πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη. Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4.
2: Ο καιρός.
1: Ο καλός μας ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε μαντινάδες για το φιλί. Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Να και το φιλί της ζωής με Νίκο Ζωηδάκη.

0: Το φιλί της ζωής είναι και το φιλί του Ιούδα.
1: Ένα μονάχα, το φιλί.
0: Να έχετε το νου σας.
1: Να μου δώσεις το...
0: Φίλε Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Μανώλη. Καλή εβδομάδα. Στέλλα Κρασαγάκη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Παγκόσμια ημέρα φιλιού, φιληθείτε. Να κολλήσετε κανένα κορονοϊό. Υπάρχει ακόμα κορονοϊός, ξαφανίστηκε, πού έχει πάει αυτός? Τότε που απαγορευόταν τα φιλιά. Λοιπόν, πού πάμε? Για να μην λέτε ότι έχουμε ακρίβεια στην Ελλάδα. Έχουν, λέει, μαύρη αγορά στη Γαλλία με τα κλιματιστικά. Έχουν εξαφανιστεί. Τα έχουν αγοράσει, λέει, ορισμένοι επιτίδη 179 ευρώ και τα ξαναπουλούν 700. Στη μαύρη αγορά! Να πληρώσεις, να μιλιώσεις. Ξέρεις τώρα με τους καύσονες εκεί, Γαλλία, Γερμανία κτλ. Κτλ. Σου λέει, στη μαύρη αγορά πήγε ο άλλος, αγόρασε καμιά 20 αριά air condition, έχουν εξαφανιστεί από την αγορά και μετά τα ξαναπουλεί. Σου λέει, το αγόρασα εγώ 180 ευρώ, θα το πουλήσω 700-800. Δεν με ενδιαφέρει. Βλέπω και τα παγάκια, άμα κάνει πολύ ζέστη. Πόσα παγάκια θέλετε? 2 παγάκια, 20 ευρώ κάνει το παγάκι, 40 ευρώ. Και 10 ο καφές, 50 ευρώ. Φάει μια συγκεφαλή. Και η βεντάλια, σου έχω τιμή ευκαιρίας, βεντάλια 150 ευρώ. Είναι πάρα πολύ ωραία, θα την κρατάς στην εκκλησία και οι διπλανές σου θα δροσίζονται. Σου έχω και παγωτάκι με 170 ευρώ η μπάλα, δροσερό νερό στα 200. Παιδί μου, ο καθένας εκμεταλλεύεται ό,τι μπορεί σε αυτή τη ζωή. Καλημέρα, καλημέρα! Πολύτε αστιανός.
1: Μικρό, μικρό μου, μικρό, μικρό.
0: Από Μουρνιά.
1: Μορφό, μικρό, μικρό μου.
0: Πάμε με Μιχάλη Ελεφαντινό στη Λυμπικάκη.

Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ιωάννη στα Χανιά, καλή εβδομάδα. Γιούλη, καλημέρα, καλημέρα. Με υγεία, αγάπη και καλή καρδιά. Καλή δουλειά. Γεια σου Ανά Μιχαλάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα μας. Ωραία. Και μετά μου λες εμένα ότι ο κόσμος δεν έχει παλαβώσει. Άκου εδώ δύο περιστατικά απίστευτα. Στη Σκιάθο, 27χρονος λέει, πετούσε καρέκλες σε πολίτες. Εντάξει, άλλοι πετούνε πέτρες. Αυτός πετά καρέκλες, δηλαδή σιγά το πράγμα. Μάλλον σου λέει δεν βρέχει. Πώς θα το κάνω να βρέξει καρεκλοπόδαρα. Και πετούσε καρέκλες από εδώ, πετούσε καρέκλες από εκεί. Έφαγε κι ο άλλος μια συγκεφαλή, έφαγε ο άλλος άλλη μια. Να ένα καρούμπαλο, απαγορεύεται. Και το άλλο το απίστευτο που έκανε το γύρο του διαδικτύου. Στο κοροπή στο γάμο, μεθυσμένη η κουμπάρα φίλησε στο στόμα τον ιερέα, τον παπά. Του πέσανε τα γένια. Σκηνές λέει σύμφωνα με το εκκλησιαonline.gr, ωραία. Σκηνές απείρου καλούς καταγράφηκαν σε γάμο στο κοροπή. Γίνονταν το μυστήριο. Όπου η 31χρονη ήταν τύφλα στο μεθύσι η κουμπάρα. Είχε ξενυχτήσει λίγη την παραμονή. Τι να κάνουμε τώρα. Φίλησε στο στόμα τον παπά κατά τη διάρκεια του μυστηρίου. Αυτή θα ξέρω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού σου, να το γιορτάσουμε. Ας φιλήσω τον παπά, δεν με νοιάζει που έχει και γένια. Εντάξει, δεν είχε και καμιά ταμπέλα, γιατί συνήθως έχουν ταμπέλες που λέει στις εκκλησίες: απαγορεύεται να πετάτε ρίζια. Δεν τα έχεις δει, τα έχεις δει. Απαγορεύεται να πετάτε ρίζι. Γιατί δεν είχε μια ταμπέλα να λέει: απαγορεύεται να φυλάτε τον παπά. Δεν το ξέραμε. Πού να ξέρω ότι απαγορεύεται να φιλήσω τον παπά στο στόμα. Η κουμπάρα είχε πιει. Λίγο από εδώ, βγήκε στο κέφι, με ίσα ία χόρευε, τάκ, φίλησε τον παπά στο στόμα. Τελικά λέει τη βγάλανε έξω εκεί, της βάλανε κανένα καφέ μπας και ξυπνήσει, να συνηφέρει μάλλον, και βρήκε ένα άλλο κουμπάρο. Ο κουμπάρος ο άλλος ήταν σοβαρός. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, μπράβο, ο παπάς τι κάνει, είναι καλά. Καλά είναι. Μέγας είσαι κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
4: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
3: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
4: Για μισή κι εγώ περιμένω.
3: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα coffee spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
4: Αν ήταν μια...
3: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
4: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
10: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
11: σε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: την καρδιά. Γιώργος Παπαδάκης, Κρήτη μου.
1: Γεια σου Μαρία Καλεντάκη, καλημέρα. Σε ρωτάς Σιρτιά Αστερούσια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρύσα Γεωργιάδου, καλημέρα. Παγώνα στα Βιανουδάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ελάτε στην παρέα μας, καλημέρα με ρωτώ Κρήτο. Καλημέρα με κριτικό ρωμα στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Φιληθείτε άφοβα. Μαντινάτες για το φιλί και στον αέρα μετά τις 10. 28-92-053-500. Πάμε γρήγορα στη χώρα να δούμε τι γίνεται στην αγαπημένη Ελλάδα. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Βανδάλισαν δημοτικό σχολείο στην Άξο. Ντροπή λέει για όλους μας, λέει ο διευθυντής. Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα, 70χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Απίστευτο περιστατικό στο Χαϊδάρι, ξυλοκόπησε άγρια άντρα, τον έδιρε μέσα σε ιατρείο όταν του έκανε μια παρατήρηση να μιλάει πιο σιγά στο κινητό. Το έχουμε ξαναπεί, ο κόσμος ξεσπά με το παραμικρό, με μια μικρή παρατήρηση. Τίποτα, με δίνετε σημασία, μην γυαλίζει το μάτι του κόσμου. Έχουνε παλαβώσει, θέλει εξορκισμό. Κάνεις μια απλή παρατήρηση και ο άλλος έρχεται και σε κάνει μαύρο στο ξύλο. Γιατί με ξάνιξες. Συμβαίνει κάτι? Εξιχνιάστηκε η ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Πιερία. Είχαν αφαιρέσει κοσμήματα αξίας 310.000 ευρώ. Πολλά λεφτά ρε φίλε. Λοιπόν, εντοπίστηκε ποσότητα 10,5 κιλών κάναβης λέει στον Πειραιά. Συνελήφθη 21χρονος. Είχαμε σύλληψη 76χρονου για τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Αυτός με το αυτοκίνητο που προκάλεσε σπιθήρες και έβαλε φωτιά. Σύλληψη 88χρονου στα Γρεβενά για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Έκανε εργασίες με τροχό. Συγγνώμη, είσαι 88χρονο και είχε πάρει τον τροχό και έκανε τις εργασίες, θα φύσει αέρα, θα απαγορευόταν και βέλε φωτιά. Μπράβο. Τι να πω. Συλλήψεις 4 ατόμων στην Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών. Ναι, για το ίδιο θέμα πάλι. Με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο άλλος μπορεί να κάνει ηλεκτροσυγκόλληση. Ο άλλος μπορεί να κάνει με τροχό. Ο άλλος δεν ξέρω τι. Να έχει βάλει μπάρμπεκιου δίπλα στο δάσος. Στο νοσοκομείο 14χρονος από την Αχαΐα μετά από ξυλοδαρμό. Αυτή δεν είναι χώρα, είναι ζούγκλα. Σπήρα με έδρα τον Άνω λέει Κορυδαλό και στην αρχή ο Στάνο Λιώσια έκλεβε κοσματοπολία μάλλον στην Αττική 370.000 ευρώ ηλία τους. Ανήλικη υπέστη ανακοπή σε απομακρυσμένο χωριό στην Αριδαία, την έσωσε με κάρπα η μάνα της. Μπράβο στη μάνα της που ήξερε πρώτες βοήθειες και βοήθησε βέβαια το παιδί της. Συνελήφθη στον Οροπό, 64χρονος αυστριακός καταζητούμενος Γερμανία για πάτη ύψους άνω των 63 εκατομμυρίων. Α, και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, στη Σκιάθο συνελήφθη 27χρονος γιατί πετούσε καρέκλες σε πολίτες. Ναι, αλλά δεν πετούσε πέτρες. Είναι πιο επικίνδυνο. Με την πέτρα θα πάθεις πιο μεγάλη ζημιά. Με την καρέκλα εντάξει.

0: Γεια σου Καμέλια, καλημέρα Σημείρες, γεια σου Βαγγελιό. Γεια σου Μανέλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φίλε Δημήτρη, καλημέρα. 28-92-053-500.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920-53500. Κάνε την έκπληξή σου.
0: Έτσι η εφορία, βλέπω εδώ ξανά δημοσιεύματα, θα κάνει ντου από παντού. Σε γάμους, βαφτίσεις, γιατί έχουμε μεγάλη φοροδιαφυγή. Σε catering, σε γλέντια, μεγάλο γλέντι. Θα πηγαίνει λέει η εφορία σε γάμους και βαφτίσεις. Βλέπω εδώ η κουμπάρα δεν έχει δηλώσει το μακιγιάζ ούτε τα νύχια. Και το μαλλί. Και η νύφη, το νυφικό από πού το πήρες? Πόθεν έσχες και πήρες τέτοιο νυφικό 10.000. Κανονικά πρέπει να φορολογεί κατευθείαν η εφορία. Να πηγαίνει ξέρω στο γάμο, να είναι σημισάτορας στα φακελάκια. Ωραία, για άνοιξε το φακελάκι. Πόσο έβαλε ο ξάδερφος? 100 ευρώ, ωραία. 50 η εφορία, 50 το ζευγάρι. Επόμενος, πόσο έβαλε η συμπεθέρα? 300 ευρώ, ωραία. 150 θα πάρει η εφορία, 150 το ζευγάρι. Θα πηγαίνει και στο λιράρι. Για να δούμε. Συρτό έχετε παραγγείλει. Μια χαρά. Τι βάλανε εδώ? Άλλος έβαλε 50, άλλος 10, ο τσιφούταρος, άλλος 20 ευρώ. Ωραία. Τσα, κατευθείαν θα βάζει το χέρι στην κούτα η εφορία. Ή εκεί που απλώνουν ορισμένοι τα 50 ευρώ και τα 100 ευρώ. Να είναι αυτό το καινούριο που απλώνει τα ρούχα. Τα ρούχα λέω. Τα λεφτά στο κοντάρι. Στο κοντάρι του λιράρι. Ακούγεται κάπως αυτό. Τέλος πάντων, ωραία, η εφορία θα τα ξεσκονίσει. Καλημέρα, καλημέρα.

Τσ' άνοιξες, μοιάζεις κοπελιά. Αντώνης Μαρτσάκης. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Λάμπουμε με υπέροχα κοσμήματα, ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη. Καλημέρα Κρήτη! Ελάτε σε όλο τον κόσμο, ελάτε στην Κρήτη. Να κάνετε διακοπές. Να κάνετε τα μπάνια σας, τα μπάνια του λαού που έλεγε και ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας το έλεγε, κάποιος το έλεγε. Πού πάμε?

0: βιβλία, μπήνε λύκια, τους έστειλε στον αγύριστο και μετά άλλη περίπτωση τους πέταξε, λέει, τον καφέ.
1: Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι... δεν έχει κλείσει ο δρόμος ποτέ να γίνει κάτι
0: ναι,
1: τέτοιο.
0: Ναι, ποτελιάρισμα, δεν ξέρω τώρα τι, αδειάζανε καμιά...
1: Ούτε ποτελιάρισμα έχει γίνει ποτέ. Εγώ και εδώ που είμαι, και να, επειδή το δουλεύω δρόμος, το δρόμο αυτό το δουλεύω 15 χρόνια, αποκλείται να γίνει.
0: Εσείς έχετε πολλά φορτικά.
1: Έχω, ναι.
0: Α, ωραία, ωραία. Έχετε και γενέθλια σήμερα, τι έχετε?
1: Έχουμε γιορτή σήμερα.
0: Γιορτή, κάτσε να σου βάλω τα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, μα είμαστε από ραδιοφωνικό σταθμό από την Κρήτη, από τον Ερωτόκριτο και μας είπαν να σε πάρουν τηλέφωνο. Κάτσε να δω, η Χριστίνα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι είναι, φίλη σου?
1: Ναι, είναι φίλη μου από εδώ.
0: Ναι, και μου στείλε φωτογραφία. Πάντως μου στείλε το Σκάνια. Είναι, ναι, είναι φτιαγμένο, ναι, καθαρισμένο, γυαλισμένο, ασημί. Δηλαδή τι να... Και έχει και στην πάνω μεριά κάτι σε μεδάκια, κάτι τρέμεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Βελτιωμένη είναι, σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, η εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σφάκα της Ινώης και επεκτάθηκε σε πευκόφυτο δάσος. Την αγανάκτηση και τον προβληματισμό του για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Καστελόριζο, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη αγροτικού ιατρού που υπηρετούσε στο νησί, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις γύρω από το Ιράν να συνεχίζονται χωρίς ορατό τέλος, οι 32 ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται Τρίτη και Τετάρτη στο νεοοθωμανικό παλάτι του Ερντογάν στην Άγκυρα, με στόχο να ανακαθορίσουν έναν κοινό οδικό χάρτη για το μέλλον της συμμαχίας. Σημάδια ανάκαμψης στην κίνηση των τάνκερ πετρελαίου και φυσικού αερίου στα στενά του Ορμούζ. Η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων θεωρεί ότι ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν δεν άξιζε το κόστος που προκάλεσε. Χριστιανικά χωριά του Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να γλιτώσουν από τη Χεζμπολάχ, λέει ο Νετανιάχου.

0: Ακούω ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
2: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
3: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
2: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
3: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
2: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
3: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
2: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
3: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
3: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
2: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
3: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
2: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
3: Runner και Tronix.
2: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια αγόρι μου. Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
11: Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. ας το πάνω μας.
14: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
17: Μιλιέμουμε τα μάτια σου.
16: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816.
17: Που το φτυκά το
16: 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
17: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούνε.
16: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: βρέθηκε στην πιο
1: τα άγρια πουλιά.
2: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
1: Α, μπήκαμε κατευθείαν στο ψητό, ναι. Όχι, βιαστήκαμε, πάμε. Καλημέρα, καλημέρα, με ρωτόκριτο, καλημέρα με κριτικό ρόμα στα Χανιά. Καλή εβδομάδα! Γεια σου, Αλέξη Κοκαράκη, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα, καλά να περνάς. Μαντινάδες για το φιλί, παγκόσμια ημέρα φιλιού. Μια μαντινάδο μας έστειλε η Άννα Μιχαλάκη, τη Στέλλας Κρασαγάκη μαντινάδα. Με φίλησες και άφησες τα αποτυπώματά σου. Θέλω, δε θέλω, βρίσκομαι συνέχεια κοντά σου. Σε όλη την παρέα μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον Ερωτόκριτο. Γεια σου Άννα, γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Γεια σου Νίκο Τρανουδάκη, σε όλο το ακροτήριό μας. Το υπέροχο, το φανταστικό, ήταν επανάληπτο. Χαιρετισμούς και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, Στέλιο Νικολής. 28-92-053-500. Επικοινωνία μαζί μας και τώρα είναι.
2: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
1: Πάμε στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται. Θα κάνουμε το γύρο της Κρήτης. Πάμε με τοπικό τύπο. Η Ελλάδα που συρρυκνώνεται. Η εικόνα του δημογραφικού προκαλεί απελπισία. Εξαφάνιση 74χρονης Μαριάνθης. Χάθηκε από προσώπου γης στη Σίμη της Βιάνου. Θρήνος στην οικογένεια του Μήλου. Κρήτη Β, Νέα Κρήτη. Και όχι μόνο, έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη συνάδελφος Μαρία Αντωνογιαννάκη. Ξαφνικά, δυστυχώς. Απεσοκάρι κοινό μέτωπο κατά της παραβατικότητας. Πάμε Χανιώτικα Νέα. Πόσους τουρίστες χωρά αυτός ο τόπος, στα όρια του στα Χανιά. Η ανάγκη, λέει, για όρια σε κλίνες, μισθώσεις και εγκυιαζόμενα αυτοκίνητα τέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης στα Χανιά. Ανατολή, 15 πυροσβέστες για τον ομό Λασιθίου. Ξεκίνησαν οι προσφορές στα καταστήματα, αναμένονται γενναία ποσοστά εκπτώσεων. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionews.gr. Δυστυχώς τραγωδία στην Κρήτη, στα Χανιά. Νεκρός σε φρικτό τροχαίο, 33χρονος αρθιποσμιναγός της πολεμικής αεροπορίας. Χάθηκε μία ακόμα ζωή, ένας νέος άνθρωπος στους δρόμους της Κρήτης. Θρίλερ στο Ηράκλειο, γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο. Απάντηση στην Κρήτη, τηλεφώνησαν, λέει, σε ρεσεψιόν, ξενοδοχείου, είπαν είμαστε από το λογιστήριο και τις άδειασαν το λογαριασμό. Συνεχίζουν οι απατεώνες. Με 42 τραυματίες σε σύγκρουση κλούβας με αυτοκίνητο, επιχείρηση απεγκλωβισμού. Πάμε κρυταλεύτε.gr, σοκ στο χώρο της τοπικής δημοσιογραφίας, προκάλεσε η είδηση του ευνίδιου χαμού της Μαρίας Αντωνογιαννάκη, εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητο, στην περιοχή του Άι Γιάννη στο Ηράκλειο. Με 40 τροχαίο με 2 τραυματίες, απεσοκάρι στο ίδιο τραπέζι κάτοικοι και φορείς ενάντια στην παραβατικότητα, στη σκιά της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Μάλια η μία του μιλούσε, η άλλη του πήρε την αλυσίδα. Άνω κάτω έγινε γερμανός λιτουρίστας, κατήγγειλε το περιστατικό. Συνελήφθησαν αργότερα. Flash.gr, Χανιά, νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σφοδρό τροχαίο στο Πιθάρι. Το δίκυκλο συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Στρατιωτικός οδηγός του δίκυκλου. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη. Οι περιοχές είναι το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, το Λασίθι, στην κατηγορία 4. Χανιά ναυαγωσός της έσωσε παιδί που βούλιαζε στον μπάλο. Χανιά αναστάτωση στο λιμάνι για μεθυσμένους τουρίστες που λιποθύμησαν. Με 40 τροχαίο με 2 τραυματίες. Ηράκλειο άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης. Αγνοείται από την Παρασκευή. Χανιά τροχαίο στην Κίσαμο. 2 άτομα τραυματίστηκαν. Χανιά, το περιφερειακό ιατρείο στο Ασκήφου θωρακίζει την υγειονομική ασφάλεια της τοπικής κοινωνίας, δηλώνει ο δήμαρχος Σφακίων.

Βασίλης Αβρακάκης. Μανώλη καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ελένη καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ποιο έχουμε ξεχάσει? Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μα δεν ήταν ανάγκη. Πού πάμε? Νάτα, νάτα μας. Έρχεται, λέει, το πρώτο ξενοδοχείο στον κόσμο. Θα λειτουργεί μόνο με ρομποτικό προσωπικό. Στην Κίνα, ανοίγει το 2027. Θα δουλεύουν μέσα μόνο ρομπότ. Θα πηγαίνεις εκεί να κάνεις διακοπές σου, στη ρεσεψιόν, ρομπότ. Καλώς ήρθατε, κύριε. Το δωμάτιο 52. Τάκ, θα έρχεται άλλο ρομπότ, θα σου παίρνει τις βαλίτσες. Θα έρχεται άλλο ρομπότ, θα σου καθαρίζει. Θα είναι άλλο ρομπότ στο μπαρ. Ναι, ναι, ναι. Θα έχουμε τις καμαριέρες ρομπότ. Παντού δεν θα είναι κανένας άνθρωπος. Μόνο μέσα θα είναι μόνο οι πελάτες. Όλο το προσωπικό από ρεσεψιόν, από room service, από καθαριότητα, από μεταφορά αποσκευών. Κάθε υπηρεσία, λέει, θα εκτελείται αυτόματα με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει? Όχι στο μακρινό μέλλον, στο κοντινό. Καλά να είμαστε να τα δούμε. Να τρίβω με τα μάτια μας. Μετά θα βγει σε συνεργείο αυτοκινήτων, θα δουλεύουν μόνο ρομπότ. Θα φωνάζει τον υδραυλικό, το ρομπότ θα έρχεται. Θα ψαρεύουν τα ρομπότ το λαγοκέφαλο. Θα βρεις συνεργείο με ρομπότ, μια χαρά. Θα λες το συνεργείο για τις ελιές, θα πηγαίνουν τα ρομπότ, θα σου μαζεύουν τις ελιές, θα τις πηγαίνουν στο ελαιουργείο, θα σου φέρνουν το λάδι, εσύ θα κάθεσαι στο καφενείο. Μετά θα στέλνεις τα ρομπότ, θα σου κλαδεύουν τις ελιές, θα τις ψεκάζουν, τίποτα δεν θα κάνουμε, παιδί μου. Εμείς θα κάνουμε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εμείς δηλαδή θα τρίβουμε την κοιλιά μας όλη μέρα, θα κάνουμε. Θα πιαστεί ο ποπός μας, να μην το πω αλλιώς. Να μην πω ο κόλος μας, γιατί είναι ντροπή πρωί-πρωί. Ρε τα ρομπότ. Μετά θα μας βαρεθούν, θα δεις. Θα μας ξαποστείλουν και θα μείνουν μόνο αυτά.

Γεια σου Χρήστο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κλειώ, καλημέρα, καλή δουλειά. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας και σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχεις. Να το κλείσουμε το ημίωρο. Πάμε και με Μανώλη Κακλή. Καλημέρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
5: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
4: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
5: 2:30 και εγώ περιμένω.
4: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
5: Αν ήταν μια...
4: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
5: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός στο Τυμπάκι ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: τα λόγια μου δεν βγάζουν.
1: Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, μην μας χάσετε. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου φίλε Γιώργη Τσαμαντή. Καλό δρόμο Γιώργη Βογιατζή. Καλά γλέντια. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Μαντινάδες, μαντινάδες, να πούμε για το φιλί. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα φιλιού, λέει, μάλιστα. Φιλιόμαστε μια φορά το χρόνο. Σήμερα είναι η ευκαιρία, τώρα που γυρίζει. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλημέρα. Ελευθερία, καλημέρα. Ψάχνουμε τα μηνύματα, γιατί... Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα. Σε όλη την παρέα μας. Καλή εβδομάδα στην Ερωτόκριτο παρέα μας. Ευχαριστούμε Ιωάννα. Καλημέρα με Ερωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητικόρα μας στα Χανιά 93,8. Τι ώρα είναι?
2: Ώρα για σπορ.
1: Α, η καλύτερη ώρα. Έχουμε και Μουντιάλ. Χαμός. Προκρίθηκε η Αγγλία στους 8 και με 10 παίχτες μάλιστα μέσα στο Αζδέκα το Μεξικό 3-2. Μεγάλο παιχνίδι. Εξημερώματα, πού να το δω. Χαμός με την Νορβηγία. Απέκλεισε τη Βραζιλία. Πάει και η Βραζιλία 2-1. Μάλιστα ανακοίνωσε ο Νεϊμάρ ότι αποχωρεί από την Εθνική Βραζιλίας μετά τον αποκλεισμό. Ξανά έχασε η Εθνική Μπάσκετ δυστυχώς. Μετά τη Ρουμανία χάσαμε και από την Πορτογαλία 71-56. Ο Ζαν Μοντέρο αποχαιρέτησε, λέει, τη Βαλένθια και ετοιμάζεται για Ολυμπιακό. Ναι. Ο Κώστας Αντετοκούμπο ανακοινώθηκε για 3 χρόνια από τον Άρη. Στο ποδόσφαιρο η ΑΕΚ συμφώνησε με την Ίντερ για τον Έλληνα στόπερ Χρήστο Αλεξίου, ενώ πήρε και τον Καν Κάιρινεν. Πάμε σε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Πάμε live sport. Μπαμ και μπουμ γράφει εφημερίδα. Λέει για τα μεταγραφικά της ΑΕΚ που είπαμε λίγο πριν. Το σπουδαίο, λέει, 27χρονο Φιλανδό Κάιρινεν και τον Χρήστο Αλεξίου από τα νέα ταλέντα. Στα πράσινα Μπαντιό και Μπονκά. Εθνική λέξη ξεφτύλα, λέει, για την ήττα της Εθνικής. Πάλι Sport Day στα κίτρινα για 4 χρόνια στην ΑΕΚ ο φιλαδός διεθνής της Σπάρτα Πράγας Καν Κάιρινεν. Αθλητική ώρα της Δευτέρας και μπαμ και μπουμ με Κάιρινεν και Αλεξίου για τα μεταγραφικά της ΑΕΚ. Φως τάραξε, λέει, τα νερά. Εκνευρισμός σε Γλασκόβ και Ρότερνταμ για τη μεταγραφή του Σμαϊλόβιτς στον Ολυμπιακό. Κόκκινος πρωταθλητής, ναι, λέει ο Άμραμπατ. Βλέπει ανταπόκριση Ολυμπιακός. Ψήνεται για Ελλάδα ο Μαρκινός Πεχταράς.

0: όλα θα με ζητούνε. Τέτοιο τρελό που με έκαμες, όλα θα...
1: Ποιος είναι ο τρελός και ποιος είναι ο λογικός, πες μου τώρα εσύ. Πόσο απέχει η τρέλα από τη λογική. Λοιπόν, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Α, βλέπω εδώ και άλλη έτσι, διάκριση για την Ελλάδα. Μπράβο. Στο βάθρο λέει το χωρών με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις. Σήμερα γίνεται ευρεία σύσκεψη, λέει, με τους ελεκτές εναέρειας κυκλοφορίας, στη διοίκηση κτλ. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος και τις αεροπορικές εταιρείες. Γιατί υπάρχει, πρέπει να βρούμε λύσεις. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Εντάξει, πώς κάνεις έτσι. Περιμένουμε το αεροπλάνο. Εντάξει, θα φύγει σε μία ώρα, σε ένα μήνα. Επίτες το κάνουμε. Σου λέει, άμα καθυστερήσει το αεροπλάνο να φύγει, οι τουρίστες. Είναι να φύγει μία πτήση, ξέρω εγώ, από το Ελευθέριος Βενιζέλος να πάει στο Μόναχο. Καθυστερεί, ξέρω εγώ, κάνα δύο μέρες. Ο τουρίστας θα κάτσει, θα ξοδέψει. Θα πάει να πάρει κανένα γυράδικο, κανένα γύρο από το γυράδικο, κάνα σουβλάκι, πιει κανένα καφέ, στην καθυστέρηση. Αού, εντάξει. Καθυστερούμε λιγάκι. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Αντί να πείτε ότι παρατείνουμε τις διακοπές σας, καθυστερούμε λίγο να φύγουμε, εντάξει. Μέχρι να φουσκώσουμε τα λάστιχα του αεροπλάνου. Μέχρι να το πλύνουμε. Μέχρι να βάλουμε βενζίνη, κυροζίνη, τι παίρνει. Μέχρι να ντυθεί η αεροσυνοδός. Μέχρι να βάλει το καπέλο του ο πιλότος. Θέλουμε μία, τέλος πάντων, τι είμαστε, άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Καθυστερούμε λίγο παραπάνω. Αλλά προσπαθούμε, λέει, να βρούμε λύση, θα δούμε τι θα γίνουμε. Θα φύγουμε κάποτε. Πάμε, πάμε. Κάτσε να θυμηθούμε μια ωραία ρήμα που μας είχε πει εδώ στο σταθμό. Η Στέλλα Χρυσαγάκη, ο μύθος του Λιράρη.
2: Γύρα τη Κρήτη γέννημα σαν και λαϊδί στα αυτιά μου. Ξυπνάς μου μνήμες, θύμησες, στο νου και στην καρδιά μου. Χέρι θνητό δε σε ξυπνά, δε παίρνει τη μιλιά σου και σινεράιδες το χρωστείς το πρώτο άκουσμά σου. Λένε πως όποιος πεθυμά τη λύρα να δαμάσει σε σταυροδρόμι έρημο τον κύκλο του χαράσει. Παίρνει τη λύρα του αγκαλιά και μέσα του καθίζει και σμήνος με νεράιδες τον περιτριγυρίζει. Όλοι νυχτείς του τραγουδούν να τον γλυκοπλανέψουν με χίλια δυο τεχνάσματα το νου του να του κλέψουν. Πιάνει τη λύρα ο λυρατζής και σέρνει το δοξάρι τη Κρήτη στην παράδοση εκείνες να τρατάρει. Μοσκοβολούν τα λόγια τους σαν το Άγιο Μύρο και προσπαθούν το λυρατζή να βγάλουν από το γύρο. Και ξεκινούν ύστερα και τον επεριπέζουν πως ξέρουνε καλύτερα τη λύρα αυτές να παίζουν. Μα ο λυρατζής φυλάγεται από τον κύκλο μη ξεσύρει. Μήπως ο νους του τρελαθεί γη τον κορμί του φύρει. Και τότε σινεράιδες του παίρνουνε τη λύρα και παίζουνε περίτεχνα να βγει από τη γύρα. Πριχούν να κράξει ο πετεινός και ξημερώσει μέρα. Ζητούν ένα δαχτύλι του από τη μια του χέρα. Του δίδουν για αντάλλαγμα τη θρυλική του χάρη. Εκείνη του περίτεχνου και μερακλή λυράρη. Κι ο κορυφαίος λυρατζής θα σας πει ακόμη πως έμαθε τη λύρα του σε κάποιο σταυροδρόμι.

γίνομαι χαλίνα με πατήσεις. Γιώργος Βογιατζής, γεια σου Γιώργο. Στίχη Γιώργης Τσαμαντής, καλημέρα. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη. Στο κέντρο των μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Καλημέρα, καλημέρα, παγκόσμια ημέρα φιλιού. Να πούμε μαντρινάδες για το φιλί. Και στον αέρα μετά τις 10, φιληθήκαμε στα χείλη, νάτα μας. Πάμε με Γιώργο Χατζάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.

0: Και βέρνικια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης, δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
2: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
3: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
2: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
3: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
2: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
3: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Σούπερ Μάρκετ Σφαγιαννάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρι αλατίνη τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Baby Lino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip σκόνη 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivalley 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη, νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
12: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
11: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
12: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
11: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
13: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
18: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Κώστας Αριδάκης, Δαχτυλίδη. Στίχη Δέσποινας Παντιδάκη. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα με νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Λίγο πριν ακούσαμε και Χρυσάνθο Μακράκη Βασίλισσα. Είναι Δευτέρα, είναι 6 του Ιούλη. Καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Είμαστε από τις 8 στον αέρα. Έτσι ξυπνάει Κρήτη. Και αυτό το καλοκαίρι. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, καλή δουλειά. Όπου κι αν είστε. Άλλος δουλεύει, άλλος ξεκουράζεται, άλλος κοιμάται και τύχη του δουλεύει. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Λέει 6η Ιούλη, εορτάζεται κάθε χρόνο έτσι. Ναι. Ανεπίσημος είναι ο εορτασμός. Από το 19ο αιώνα ξεκίνησε. Ωραία. Δεν θα έχουμε παρέλαση για την ημέρα φιλιού. Να πούμε ματινάδες για το θέμα αυτό ή ό,τι άλλο έχετε. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά. Δυστυχώς είχαμε νεκρό, ένα ακόμα νεκρό στους δρόμους της Κρήτης. 33χρονος έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση μηχανής με φορτηγό. Τραγωδία στο Ηράκλειο. Δημοσιογράφος η 46χρονη που βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Φωτιά σε σταθμευμένο λεωφορείο κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, καταστράφηκε ολοσχερός. Απορρίφθηκε η καταγγελία για βιασμό 18χρονης στα Μάλια, ελεύθερος ο 50χρονος που κατηγορήθηκε. Συνελήφθη 52χρονος στο Ηράκλειο για παραλαβή δέματος με ναρκωτικά. Στη Μεσαρά, δύο τραυματίες σε σύγκρουση κλούβας με αυτοκίνητο στον δρόμο από την Πάκη προς Καμιλάρη. Συνεχίζονται οι έρευνες για 74χρονη που αγνοείται από το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής στην περιοχή της Σίμης στη Βιάνο. Χερσόνησος, κλέψανε χρυσή αλυσίδα από το λαιμό Γερμανού τουρίστα. Συνελήφθησαν δύο γυναίκες. Μεγάλη προσοχή, πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη. Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την Έμι, σήμερα στην Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Πρώτη την παγκόσμια ημέρα φιλιού σήμερα. Δεν είναι τυχαίο. Τυχερός ο Μιχάλης.
1: Μανώλη, καλημερίζω το Μανώλη. Σου είπα καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημερίζω το Μανώλη.
0: Τον εφηλίσεις το Μιχάλη πρωί.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Ευγάλαμε την υποχρέωση.
1: Τον κύριο Μπρόχο, τον κύριο Κώστα Σταχανιά, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Νίση, την Κατερίνα, τη Μαρίκα, τα Τσικολιδάκια, την κυρία Θημία.
0: Εγώ τον συνάδελφο θυμιάζω τώρα, ε. Ναι. Έχω πάρει αλήθεια, έχω πάρει
1: ένα θυμιατήρι. Και την κυρία Μαρία Σερκαλόρη. Και να ψηθούν τα γεμιστά, να φάμε, να φάμε.
0: Ωραία. Α, δεν ανάβει το καρβουνάκι, μπορείς να τα ξαναπείς. Καλημέρα, γεια.

0: μετανιώνουμε. Τώρα για το χωρισμό μας. Άλλο το μετανιώνει, άλλο το γλεντά. Γλίτωσα, Παναγία μου. Γεια σου Γιώργη Σημιανάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Σαν το ρομπότ ακούγεσαι τώρα, κάνει το, η γραμμή κάνει, ξέρεις, διάφορα και ακουγόσουν σαν το ρομπότ.
1: Σαν ρομπότ.
0: Μήπως δεν είσαι εσύ.
1: Το έξυπνο που...
0: AI, ναι, κλωνοποίηση.
1: Έτσι.
0: Θα σε κλωνοποιήσουμε. Γεια σου Στέλλα, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά.
1: Λίγο βραχνιασμένη.
0: Είμαι, από τις πίτες. Άκουσα λέει ότι έφαγες δύο χρυγές πίτες.
1: Δεν είναι από τις πίτες.
0: Ναι, καλά,
1: είναι
0: εντάξει.
1: Από την επόμενη που ήταν στην αυλή από τα τραγούδια.
0: Αρκετοί ήρθανε, μου είπαν, περάσανε πολύ ωραία.
1: Ήτανε και οι δύο μέρες και οι δύο εκδηλώσεις πάρα πολύ ωραίες.
0: Μπράβο, έτσι. Συγχαρητήρια.
1: Του κόσμου ήταν μεγάλη.
0: Σε όσους τα διοργανώνουν και στους συλλόγους και όχι μόνο.
1: Και στη γιορτή της πίτας και στη συναυλία.
0: Ωραία.
1: Ήταν η προσέλευση μεγάλη και περάσαμε πάρα πολύ όμορφο και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο και όσους βοήθησαν βέβαια.
0: Σωστά, γιατί όλα αυτά θα είναι θελοντές, θέλει κόπο, δεν είναι...
1: Ναι, πάρα πολλά άτομα βοήθησαν, η αλήθεια, χωρίς βοήθηση δεν γίνει.
0: Και τα τηγάνια, μπράβο στα τηγάνια που φτιάξαν τις πίτες.
1: Και τις νοικοκυρές που εθελοντικά ήρθαν και συμμετείχαν βέβαια.
0: Ναι, γιατί πρέπει να ζυμώσεις, πρέπει να ρίξεις το με το ξυλίκι, δεν ξέρω πώς το κάνουμε, τη μηχανή, τέλος πάντων.
1: Έτσι, αλλά να σου πω, και πήραν και τα δώρα τους, πήραν ποδιές.
0: Ωραία.
1: Πήραν μηχανές που φτιάχνουν πίτες, πήραν τα δωράκια.
0: Ωραία, πέρασατε όμορφα. Τι καλό θα μας πεις.
1: Λοιπόν, σήμερα, Παγκόσμια ημέρα φιλιού, είπαμε, θα σας πω για το φιλί.
0: Ναι. Να πούμε.
1: Ένα φιλί από τα χείλη σου η δύναμή μου είναι. Δίνει πνοή στα σπλάχνα μου, μελαχρινέ μου κρίνε. Ένα φιλί από τα χείλη σου του κόσμου όλα τα πλούτη. Δε φτάνουν την αξία του μες στη ζωή ετούτη. Φωτιά είναι τα χείλη σου και λάβρα το φιλί σου. Και μοιάζει παρανάλωμα κάθε στιγμή μαζί σου. Ένα φιλί από τα χείλη σου γιατρεύει κάθε τραύμα. Και είναι η αγάπη βάλσα μου σαν είμαστε αντάμα. Ένα φιλάκι μου δοκες χούμελη σαν κεράσι. Και ακόμα η γλυκάδα του στα χείλη να περάσει.
0: Ωραία.
1: Πολλά φιλιά σε όλους.
0: Ετοιμήσαμε την ημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Γεια σου Ευαγγελία Γιαμπιτζάκη, καλημέρα Ευαγγελία μας, καλή εβδομάδα. Όλα εδώ πληρώνονται. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανουλίο.
0: Καλημέρα Γιάννη, θαύμα γίνηκε. Περίμενε να πάρω τον παπά να παίξει την καμπάνα, περίμενε.
2: Ναι.
0: Έλα, Παπαγιώργη, παίξε την καμπάνα, γιατί πήρε ο Γιάννης τηλέφωνο. Είναι και θαύμα. Γιάννη, τι κάνεις?
2: Καλά, Μανώλιο, καλά.
0: Πώς θα πάμε, φυσαέρας.
2: Καλή εβδομάδα σου εύχομαι. Mm-hmm. Σε σένα και σε όλο το ακροατήριο που ακούει Ερωτόκριτο.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
2: Και θα σου πω μια για το φιλί που έχεις.
0: Να πούμε.
2: Ένα φιλί σου λαχταρό κι έλα να μου το δώσεις. Απ' τους 7 τα βάσανα μπορεί να με γλιτώσει.
0: Δεν μπορώ, είσαι μουστάκι, Γιάννη, δεν μπορώ.
2: Καλή συνέχεια, Μανώλη.
0: Γεια σου, Γιάννη.

0: Να το κλείσουμε, να το κλείσουμε το ημίωρο. Γρήγορα, γρήγορα. Περάσαμε τις 10.30. Πάμε τοπικό, όχι τοπικό. Πού πάμε, πολιτικό τύπο. Πάμε τα νέα, στα νέα. Κατασκευμένα ακίνητα, μία λύση ανάσα. Απογευματινή. Παίζει, λέει, με το TikTok αμετανόητος εμπριστής της παράταξης. Ποιος είναι αυτός? Α, λέει, για το Σαμαρά που κάνει κόμμα. Και τι απαγορεύεται να κάνει κόμμα? Αλλά η απογευματινή υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Και σου λέει, θα έρθει αυτός και θα μας πάρει τους ψήφους. Και παίζει, λέει, με το TikTok. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν παίζει με το TikTok? Ποιος δεν παίζει? Πες μου τώρα εσύ. Άμα δεν αρέσει τον κόσμο, δεν τον ψηφίζουν. Άμα αρέσει, θα τον ψηφίσουν τώρα. Ελεύθερος τύπος, ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62, γρήγορα όποιος προλάβει τον κύριο Νίδε. Κόντρα, άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά, Μητσοτάκη, εμφύλιο στη δεξιά με φόντο τα σενάρια για κάλπες το Σεπτέμβρη. Τον Αύγουστο είναι ωραία για κάλπες, πολύ ωραία. Να βάλετε κάλπες στην παραλία, τον Αύγουστο, προτείνω Αύγουστο. Ελεύθερη ώρα, υψώθηκε η μπλε γροθιά του Αντιχρίστου, ο Οικόνομης, τη τεχνητή νοημοσύνη και το θηρίο της αποκάλυψης. Όλα αυτά τα ωραία θα πάρει την ελεύθερη ώρα να τα διαβάσεις. Να μορφωθείς. Πάμε δημοκρατία. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι, λέει εδώ η εφημερίδα, πρόκτηση του Σουλτάνου. Σταρ, άρπαξαν διαμάντια 1 εκατομμύριο ευρώ από εφοπλίστρια. Ο Θεός μας εφύλαξε και δεν μας έκανε εφοπλιστές. Ξέρεις τι είναι ένας εφοπλιστής και να έρθουν να σπάρουν 1 εκατομμύριο ευρώ? Θα με πιάσει κόλπος, έμφραγμα. Ενώ τώρα δεν υπάρχει μία, μπαίνουν μέσα οι κλέφτες, το πολύ μπορεί να μας δώσουν και κανένα δανεικό. Πάμε για ανάσα διαφημιστική και εδώ είμαστε. Εδώ.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο. Στο Βολκάνο. Έτσι, γιατί περίεργα την είδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός. Για μισή κι εγώ περιμένω. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727. Αν ήταν μια... Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε. Έχω πετάξει μαζί
3: σου σε κάθε φίλη σου. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μία συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τιμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
14: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
13: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
14: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
13: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
14: Με πολύ γλυκιά γεύση.
13: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
14: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
13: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
14: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
15: Αν μείνει Θεέ φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
16: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε
15: Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
13: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
17: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
13: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
17: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
13: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
17: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
13: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
17: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη!
0: Καλώς και τη Μαρία μας! Καλώς όρισε στα αρχοντικό μας!
1: Ευχαριστούμε, Μανώλη, και εσύ το ίδιο και όλος ο κόσμος μας ευγρικά.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, Μαρία!
1: Καλή εβδομάδα, Μανώλη, με όμορφα νέα που περάσετε την περασμένη εβδομάδα. Χάρηκα που βαφτίσετε τον μικρό γιανιό μας.
0: Να είσαι καλά, Μαρία!
1: Να το χαίρεστε, να το χαίρετε η Κατερίνα, να το χαίρετε ο Γιώργος με την Αλεξία, γιατί και εμείς σας αγαπούμε και σας νιώθαμε σαν παιδιά μας.
0: Να είσαι καλά.
1: Και να είναι ευλογημένα από το Θεό. Και οι Αγίοι που πήρε το όνομά του να το προσέχουν στη ζωή, να το καθοδηγούν σε κάτι όμορφο και ένα δρόμο όλο χαρές.
0: Έτσι, με χαρές και αγάπη.
1: Όλοι να είναι καλά, όλος ο κόσμος μας ακούει τα χαιρετίσματά μας απανταχού. Σε όλες τις κυρίες που άκουσα και όλες που γρικούνε.
0: Και κάνει και θράψη η κουζίνη Μαρία. Ποιος το περίμενε.
1: Ναι,
0: φαντάζει τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος πότε έχει φύγει από τη ζωή.
1: Είναι πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν, φαντάζω τώρα να ξέρω ότι εν έτη 2026 είπε μία ρήμα η Μαρία Καλεντάκη, ανέβηκε σε κάποια δίκτυα και την... Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι λίγο εκπληκτικό το... Το καλύτερο μνημόσυνο, Μαρία!
1: Σαν ένα μνημόσυνο, γιατί πραγματικά μου γράψανε και ανθρώποι που την ξέρανε ότι πραγματικά, Μαρία, μπράβο σου, λείπου... Έγραψε την αλήθεια αυτή που ήπρεπε να γραφτεί για αυτή τη γυναίκα.
0: Και καλπάζει και στο TikTok, βέβαια.
1: Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Είναι πολύ συγκινητικό. Συγκίνησα όλο γιατί είμαστε συγγενείς με αυτή τη γυναίκα.
0: Και άνθρωποι που γνωρίζουν αντίστοιχα άτομα ανάλογα.
1: Ήταν μια θεία μου, Μανώλη, η οποία πραγματικά έζησε ένα Γολγοθά χωρίς να είναι τρελή. Χωρίς να έχει αυτό το πρόβλημα.
0: Μα και να είναι, δεν ξέρεις ποιος λόγος τον έχει πάει εκεί.
1: Αλλά έζησε ένα Γολγοθά μεγάλο και κινήσει από κοντά και της το χρώστηνα έτσι να τη γράψω κάτι να, σαν τη μίμιζη δηλαδή αυτή τη.
0: Και ήταν και ωραίο, είχες καλή έμπνευση και βγήκε
1: ναι,
0: πολύ όμορφο.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφο και πραγματικά συγκίνησα τον κόσμο, συγκίνησα όλους τους συγγενούς, όλοι οι ανθρώποι προχθές το Σάββατο ήρθανε στο γάμο που ήσαν εδώ συγγενείς και μου το είπαν όλοι. Mm-hmm. Μπράβο, σου μου λέει συγχαρητήρια.
0: Και πόσο μάλλον αυτοί που τη γνωρίζανε που λες.
1: Γι' αυτό που είχαμε για τη θεία τη Μαρία, τη θυμάστε όλοι. Αυτά Μανώλη είναι τα
0: όμορφα. Να είμαστε καλά.
1: Αυτά με εμπνέει και εμένα η ζωή να γράφω. Όπως και σήμερα που το φιλί mm-hmm. με τα φιλιά δεν τα πάω πολλά καλά.
0: Ανάλογα το φιλί, είναι το φιλί της μάνας, είναι το φιλί του Ιούδα, καλά, είναι το ερωτικό φιλί.
1: Δεν τα πάω πολλά καλά, Μανώλη, εγώ τα πάω καλά με το χαμόγελο.
0: Έτσι.
1: Και λέω λοιπόν με το χαμόγελο, τι όμορφο λέει συνέστημα το να χαμογελάσεις. Τα ανθρώπου που είναι δίπλα σου και ολόκληρη στη πλάση. Τζάμπανε το χαμόγελο και από τα χείλη βγαίνει, σαν άρωμα βασιλικού μέσα στον πέτι μπαίνει. Χαμογελάς τον άρρωστο και φθήσα να τρανίζει. Και παίρνει θάρρος και αρχινά και πάλι να ελπίζει. Χαμογελάς ενός μωρού που μόλις σε γεννήθη και βλέπεις να χοροπηδά και να χτυπάς τα στήθη. Χαμογελάς το γεροντί που σκύρτωσαν τα χρόνια και είναι τα άσπρα του μαλλιά σαν δικορφή στα χιόνια. Αυτό συσχώνει το κορμί και θα σου σπολατήσει. Γιατί θωρεί πως δυο χρονιές ζωή του έχεις χαρίσει. Χαμογελάς η κοπελιά ο νέος. Θα μπαντήξει και δείχνει πως ο έρωτας το βέλος του έχει μπήξει. Και εκείνη με χαμόγελο δείχνει τον έροντάζει και όλα τα συναισθήματα που έχει στην καρδιάζει. Και στα λουλούδια της αυλής όταν χαμογελάσεις θα δεις να ντρανίσουνε την όψη θα αλλάξεις. Χαμογελάς ο ουρανός από χαρά δακρύζει. Κάνει το δάκρυ του βροχή και όλη τη γη ποτίζει. Ακόμη και στη μοίρα σου λέει όταν χαμογελάσεις μπορεί και να συγκινηθεί τη γνώμη να τσιλάξεις. Πάντα να είσαι γνώμονας ό,τι και να σου δώσει, γιατί αυτό αργότερα στο τέλος θα σε σώσει. Μην την αφήνεις τη ζωή άδικα να πηγαίνει και ένα γλυκό χαμόγελο στα χείλη να προβαίνει.
0: Έτσι, πάρα πολύ όμορφο, Μαρία.
1: Αυτό, Μανώλη, προσπαθώ εγώ να κάνω το χαμόγελο, γιατί με τα φιλιά δεν θα το εντάγραψω. Δεν έχω
0: συνέστημα. Με το ζόρι δεν γράφεις κάτι. Αυτό πρέπει να έρθει.
1: Πρέπει
0: να έχεις την έμπνευση, την αντίστοιχη.
1: Μπράβο, πρέπει να νιώθεις φιλί, να νιώθεις. Εντάξει. Λοιπόν, χαιρετώ και την όμορφη Νάξο μου. Ωραία. Νάξο μου, ετοιμάζομαι.
0: Νάξο, ετοιμάσου.
1: Ετοιμάσου, Νάξο.
0: Να είσαι καλά, Μαρία, με το καλό.
1: Τρανουδάκια μου, πρώτα ο Θεός.
0: Καλημέρα, Μαρία.
1: Αγαπημένα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Μανώ,

Στέλιος Μπικάκης, φιλί, φιλί. Φιλί, φιλί το πας. Από Λασίθη σε Χανιά, Στερούση, Αψιλωρίτη, δεν μπω χορταίνω να θωρώ την ομορφιά σου, Κρήτη. Αντινάδα του Μανώλη Μακρυδάκη. 28-92-053-500. Εδώ είμαστε για καλημέρες, για μαντινάδες, μαντινάδες για το φιλί και όχι μόνο, και ό,τι άλλο καλό έχετε. Να τα πούμε, να τα πούμε.

Αυτό λέει που με βαστά γερά στα, στα πόδια μου. Αυτό που με βαστά γερά στα πόδια μου και αντέχω είναι που με αγαπάς εσύ και στη ζωή μου σε έχω. Του Αντώνη, του Αντώνη του Κοκκλινού η Μαντινάδα, όπως και η επόμενη. Ποτέ λέει δεν έβλαψε φιλί. Ποτέ δεν έβλαψε φιλί που, που δόθηκε στα αλήθεια, γιατί υπομένει τ' άρωμα και γλύκαντου στα στήθια.

Φίλε Μανώλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το κάθε δάκρυ λέει που κυλά το μάγουλο να γράνει, σαν το ζωγράφο τον καλό τη ζωγραφιά σου κάνει. Ωραία. Μαντινάτα της Άννας Σκανδαλάκη.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο Μάνο.
0: Καλώς για την Εύα.
1: Να είσαι καλά, Μάνο, είσαι καλά, καλή εβδομάδα.
0: Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις?
1: Όλα καλά, περάσατε χτες, να ζήσει το νεοφώτιστο.
0: Να είσαι καλά.
1: Να το χαιρόσαστε και γαμπρό να το καμαρώσεις, Γιώργο Λεκάτσι, Αλεξία Κατερίνα. Όλα καλά, ναι.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι, χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Είναι, λέει, τ' αγάπη στο φιλί, αγνό και ευλογημένο, σαν είναι μέσα από την καρδιά, βγαρμένο και δοσμένο.
0: Ωραία.
1: Αυτό την έχει μόνο την αξία.
0: Σωστά, έτσι είναι.
1: Να πούμε άλλη μια, ό,τι να είναι.
0: Ναι.
1: Αγάπη είναι, λέει, μια ψυχή, άλλη ψυχή να νιώσει, να την ακούσει να γνιαστεί και σέρα να τσαπλώσει.
0: Τέλεια.
1: Μάνο, καλά να περάσεις, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, Εύα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Να είσαι καλά επίσης.
0: Καλημέρα,
1: Μάνο,
0: καλημέρα. Έλα, λέει, σεβδά στον κήπο μου και αγάπη στον μπαξέ μου, ο Λάνθιστο να τον εδώ πάλι τον καντιφέ μου. Τι σαν να σκανδαλάκι ματινάδα.

0: Τσιμεσαράς ο ποταμός, ναι.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και την Τόνια.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα Τόνια, ή τα γίνεται.
1: Καλά εσύ.
0: Μια χαρά.
1: Με ένα παγκόσμια ημέρα φιλιού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει ματινός για το φιλί, έτσι.
0: Σωστά.
1: Αφού καλημερίσω πρώτα όλο τον κόσμο, την κυρία Μαρία, όλο τον κόσμο, τον Ηλία, τον Φανουράκη, τον φίλο μου, τον Κωστή, τον Κουβεράκη. Και θα σου πω ότι ένα φιλί ρίχνει στα χείλη σου, δώσ' μου το να το νιώσω. Και όσο κάνει, ό,τι μπορώ εγώ να το πληρώσω.
0: Έτσι, αλλιώς με δώσεις, αλλιώς θα μας δώσει τράπεζα δάνειο, ανάλογα. Γι' αυτό.
1: Με δώσεις, με δώσεις.
0: Να είσαι καλά Τόνια, καλή εβδομάδα!

Καλησπέρα σε η ώρα και ήδη θα γεννούμε. Είμαστε στον αέρα από τις 8. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Ήμασταν παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκης. Στο κέντρο των Μυρών υπέροχα κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκης. Γιώργος Ρεβάκης του Νικηφόρου. Έτσι φεύγουμε. Φιληθείτε γιατί χανόμαστε.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625.

0: έχουμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
1: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
2: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
4: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο.
4: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
3: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
0: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Μεγάλο καλοκαιρινό κρητικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο
6: Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
11: Με τα μάτια σου.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
12: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα βέτρα δεν ανθούνε.
6: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

μεγαλώνει. Καλώς σας βρήκαμε, καλή εβδομάδα. Δευτέρα στον αέρα, 6 του Ιούλη. Όλο ένα και περισσότερο μπαίνουμε στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Ο Ιούλιος είναι εδώ, το καλοκαίρι είναι εδώ. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Καλή εβδομάδα. Πάμε δυνατά, ραδιοφωνικά, κριτικά για το επόμενο δίωρο. Και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή τα λέμε εδώ στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης από τον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο. Μαζί μας ράδιο Μεγαλόνισσα στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, ράδιο Αποσπερίδη στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Και μια και ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή του Μανώλη ότι είναι σήμερα Παγκόσμια Μέρα Φιλιού. Να στείλουμε τα φιλιά μας παντού, σε όλο τον κόσμο. Να φιληθούμε. Και να πάμε δυνατά. Να περάσουμε όμορφα αυτό το δίωρο. Στην Κρήτη ζήλευε διά. Να ξεκινήσουμε έτσι χορευτικά με ένα δυναμικό Μαλεβιζότη. Το Μανώλη του Αλεξάκη. Λίγο μετά από τις 11.30 βγαίνουμε στον αέρα. Όσο δεν στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail info@erotokritos.gr 6986 72 99 90, Viper και SMS μηνύματα και Messenger και Facebook.

Όλη η ζωή μου είσαι εσύ. Γι' αυτό κι αν σε χάσω, θα είναι σαν να παίξα χαρτιά και απόμεινα στον άσο. Όποιος δεν είπε σ' αγαπώ, ποτέ στη ζωή του άδικα γεννήθηκε στον κόσμο το κορμί του. Σεβδάς θα πει υποταγή, μπορείς να τον νικήσεις. Ή μήπως το καλύτερο είναι μην αγαπήσεις. Αν χτυπάει η καρδιά φως μου και αναπνέω, είναι γιατί το σ' αγαπώ καθημερινά σου λέω.

Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, καλημέρα στα Χανιά. Το γέλιο είναι φάρμακο. Πολλές αρρώστιες γέννη. Κορμί, καρδιά και αισθήματα. Το γέλιο είναι φάρμακο, πολλές αρρώστιες γέννη και πάντα να χαμογελάς σ' ό,τι κι αν σου συμβαίνει. Στέλνουμε καλημέρα και στους Βόρους, καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα Στέλνη. Σε όλη την παρέα το ερωτόκριτο από τους Βόρους, Γιώργο να σας ζήσει ο εφώτιστος, να είναι γερός, καλότυχος και ευτυχισμένος στη ζωή του. Το καλύτερο DJ είχατε. Πολλά φιλιά σε όλους τους ακροατές λόγω της Παγκόσμιας ημέρας του φιλίου σήμερα. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά Στέλλα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Σαν την καλημέρα του σε όλη την παρέα του ερωτόκριτου. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα Γιώργο. Καλημέρα και στην Ίσυρο. Μαζί μας και ο φίλος ο Αντώνης. Θα μας βάλει στα ηχεία εκεί στο μαγαζί Αντώνη. Να πούμε καλημέρα δυνατά στην Ίσυρο, στο ηφαίστειο. Τον Αντώνη το Στεργιόπουλο. Γεια σου Αντώνη. Μανώλης Αλεξάκης στο ξεκίνημα. Και πάμε σε καινούργια κυκλοφορία αμέσως. Γρηγόρης Παραγιούδης. Στίχη Μύρων Σκουλάς. Ποτέ μεγάλος έρωτας.

0: Παραγιούδης. Καλημέρα στο Τυμπάκι, καλημέρα Άννα Μιχαλάκη. Θέλει καλημέρα της.
1: Μεγάλος ερωτάς τη.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους, θέλει η Άννα. Το ερωτόκριτο να σας ζήσει ο εγγονός όπως επιθυμείτε να το καμαρώσετε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, χαιρετισμού στον Νίκο.

0: Παναγιούδης, ποτέ μεγάλος έρωτας. Πάμε σε δύο τραγούδια αγαπημένα, τα οποία έχει πρωτοτραγουδήσει ο Γιάννης ο Μακρυδάκης, πρώτη εκτέλεση, και μας τα ξαναπαρουσιάζει για να τα ξανααγαπήσουμε. Ο Στέφανος ο Βορδόνης, «Δεν ξαναβγαίνω στο χωριό» και «Στο κάθε χάραμα».
1: Δεν ξαναβγαίνω, δεν ξαναβγαίνω στο χωριό.
0: Καλοτάξτε γι' αυτά με τη νέα ερμηνεία του Στέφανου του Βορδόνη. Αγαπημένα τραγούδια.

Να πούμε καλημέρα σε ένα διαδικτυακό webinar που έκανε παρουσίαση της Κρήτης και συμμετείχαν 450, όπως βλέπω εδώ την ενημέρωση που μας έστειλαν τώρα, 450 tour operators από περισσότερες από 30 χώρες της Ασίας και της Αφρικής και γνώρισαν την Κρήτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. 30 χώρες λοιπόν, Ασία, Αφρική, Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Κίνα βλέπω εδώ, Ινδία, Φιλιππίνες, Κονγκό. Και η Κρήτη προβλήθηκε σε επαγγελματίες του τουρισμού που δραστηριοποιούνται σε αγορές συνολικού πληθυσμού άνω των 5 δισεκατομμυρίων κατοίκων. Μακάρι να έρθουν οι άνθρωποι εδώ στην Κρήτη να γνωρίσουν τα όμορφα μέρη μας, τη φιλοξενία, να φάνε ντάγκο και να πιούνε καλή ρακή. Καλημέρα Γιώργο Μοσκοβίτη, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα φίλε, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη και δημιουργικότητα. Ακούω, χαλαρώνω και κάνω ένα πολύ σημαντικό μουσικό διάλειμμα στο βεβαρημένο μου πρόγραμμα. Με την εκπομπή σου, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου σε σένα και σε γνωστούς και άγνωστους ακροατές. Καλή συνέχεια. Από τα καλέσα, Γιώργος Μοσκοβίτης, καλές διακοπές.

τότε για μένα. Επανεκτέλεση Στέφανος Βαρδόνης, δύο αγαπημένα τραγούδια που είχε πρωτοτραγουδήσει ο Γιάννης ο Μακρυδάκης. Δεν ξαναβγαίνω στο χωριό και στο κάθε χάραμα της αυγής. Η ώρα πλησιάζει 11.30, πάμε διαφημίσεις. Στην επιστροφή μας ανοίγουμε για τις τηλεφωνικές γραμμές για καλημέρες.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Ρέθυμνο Λίμνος, 30 Ηράκλειο Μύκονος, Νάξος Πάρος Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη Θάσος Χανιάκος Τρίκαλα, 33 Άρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα, Κέρκυρα Σπάρτη Αθήνα Πρέβεζα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
4: Έτσι, γιατί περίεργα τη νύχτα.
3: Παρασκευή 17 Ιουλίου, μία βραδιά σεισμός.
4: 2:30 και εγώ περιμένω.
3: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
4: Αν ήταν μια...
3: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
4: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και

0: τώρα και στο σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπωλείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
2: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
1: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
2: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
3: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
6: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
5: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
7: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
9: Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Η Παγίδα του Ρομπέρ Τωμά. Μια αστυνομική κωμωδία. 5η 9 Ιουλίου, Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9 το βράδυ. Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6932-85-86-24. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, ειδικές κατηγορίες 12.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
5: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333

Τον 33. Επιστροφή, δεύτερο ημίωρο, με ένα πολύ όμορφο ντουέτο. Καινούριο τραγούδι, καινούρια ονόματα. Ανδρουλιδάκι Φωτεινή, Κρυοβρυσανάκης Βασίλης, Ψυχοθόρη.

καινούριο τραγούδι και πολύ πολύ ερωτικό. Και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ, Ψυχοθόρη. Φωτεινή Ανδρουλιδάκη, Βασίλης Κρύο Βρυσανάκης.

0: Μα εγώ θα είμαι δίπλα σου στο γέλιο και στο κλάμα. Καλό τάξιδο. Έχουμε και άλλα καινούργια τραγούδια σήμερα.
1: Τα χρόνια κι ας περνούν.
0: Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον Αντώνη τον Κουκλινό και να λάβουμε ζεστό καφεδάκι, περιποίηση και γλυκάκι έχουμε από ό,τι βλέπω. Και ευχές. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους ακροατές που είναι συντονισμένοι. Να ευχηθούμε στη φίλη μας Ευαγγελία για πιτζάκι και στον Νίκο να του ζήσει το αντρόγυνο και να ευτυχήσει. Ήταν ένας υπέροχος γάμος με τον Πέτρο Μαρούλη να δίνει ρεσιτάλ διασκέδασης μέχρι να βγει ο ήλιος. Να ζήσουν λοιπόν, να ευτυχήσουν. Και μια και λέει για Πέτρο Μαρούλη, πάμε να ακούσουμε Πέτρο Μαρούλη που τραγουδά τον Νίκο Κλίνο. Ποια μυρισμένη αγκαλιά.

0: με θυμάσαι. Από τώρα και έπειτα ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές 28 9 20 53 500.
1: Εδώ είμαστε, κύριε Γιώργο.
2: Και εμείς εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Ανοιχτές αγκαλιές.
1: Και εμείς το ίδιο, κύριε Γιώργο.
2: Με και με πολλά φιλιά που...
1: αγκαλιά και ένα γλυκό χαμόγελο.
2: Και με ένα γλυκό φιλί που είναι, λέει, η Παγκόσμια Μέρα σήμερα.
1: Ναι. Παγκόσμια Μέρα, λέει, είναι φιλιού. Αλλά είπα του Μανώλη ύστερα πως δεν τα πάω πολλά καλά με τα φιλιά.
2: Στο μάγουλο.
1: Μόνο με το χαμόγελο τα πάω πιο καλά. Λοιπόν, την αγάπη μου, κύριε Γιώργο, σας στέλνω απέραντη και σε ευχές μου τις θερμές. Για το όμορφο γεγονός που ζήσετε, να βαφτίσετε το μικρό γιανιό, να πάρει και επίσημα το όνομά του, και θα σου πω 4 μαντινάδες, αφού καλημερίσω όλο τον κόσμο που ακούει, και ιδιαίτερο να στείλω τις ευχές μου στη χωριανή μου, την κυρία τη Χριστίνα, τη Μαγκουφάκη, που ακούει κάθε μέρα ερωτόχτω και τις κάνουμε καλή παρέα. Να είσαι καλά, Χριστίνα, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
2: Από πού μας ακούει η κυρία Χριστίνα?
1: Από εδώ, από το Ρωτάς.
2: Α, μάλιστα.
1: Από το Ρωτάς μας ακούει, μα είναι η παρέα της το ραδιάκι. Η παρέα της, και είναι πολύ ευχαριστημένη που ακούει και λέμε αυτά τα όμορφα, ο καθένας ό,τι πει, και περνά και αυτήν την ώρα της. Και όλο τον κόσμο.
2: Μας ακούει καιρό ή τώρα μας ανακάλυψε?
1: Όχι, μας ακούει καιρό. Μας ακούει αυτή η
2: κυρία
1: καιρό,
2: Χριστίνα,
1: μόνο...
2: σας αφιερώνουμε όλη την εκπομπή.
1: Ναι, είπα μια ρήμα προχθές γεννητική για μια θεία μου που είχε ζήσει κάποτε, που είχε βάλει ο Μανώλης τη λέξη τρέλα. Και έγραψα εγώ μια ωραία ρήμα πραγματικά που συγκίνησα όχι μόνο στους χωριανούς, συγκίνησα όλο τον πλανήτη. Γιατί ήταν πραγματικά μια ιστορία που ήταν αληθινή και την θυμούνταν πολλοί ανθρώποι, αλλά είναι τα πολλά χρόνια που έχει ποθάνει αυτή η γυναίκα και ανεσύβαλα στον κόσμο. Και θυμηθήκανε όλοι πραγματικά ότι δεν ήταν τρελή, κύριε Γιώργο, και τι είχε κολλήσει η ρετσινιά, γιατί και μια φορά εμείς οι ανθρώποι βάνομαι ονόματα που δεν πρέπει σε κάποιους ανθρώπους. Άμα δούμε κανένα να έχει κάτι, λέει αυτός είναι κουζουλός, αυτός είναι τσέ, αυτός αλλιώς. Αλλά δεν ξέρουμε ποια αφορμή ποτέ φέρνει τον κάθε άνθρωπο. Να είσαι καλά, Χριστίνα, για τα καλά σου λόγια και όλος ο κόσμος. Θα σου πω τώρα για το εγγονάκι σου, κύριε Γιώργο. Έγραψα 4 μαντινάδες γιατί σας αγαπώ σαν δικούς μου ανθρώπους. Χαίρομαι, έστανε με τη χαρά σας. Και όλα επιθυμούμε πάντα να έχετε καλά νέα και καλές χαρές στη ζωή σας. Να σου πω ότι να ζήσετε με την κυρία Αλεξία, να ζήσετε να χαίρεστε την οικογένειά σας και να σας δίδουν χαρές ως πέθυμα η καρδιά σας. Να χαίρεστε και τον καρπό που έφεραν οι χρόνοι, που είναι το πολύτιμο και όμορφο εγγόνι. Βαπτίστηκε, μυρώθηκε, έπειρε το όνομά του και η Παναγία και ο Χριστός να είναι σαφή κοντά του. Του εύχομαι ολόλαμπρη να είναι η κάθε μέρα. Και οι Άγιοι που πήρε όνομα να του κρατούν τη χέρα. Με όλη μου την αγάπη, Κατερίνα, το χαίρεστε και να είναι καλό στη ζωή του, καλότυχο και ευλογημένο.
2: Να είσαι καλά.
1: Την αγάπη μας, κύριε
2: Γιώργο. Καλή σου μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Μαρία.
1: Να χαιρετούμε όλη την Κρήτη, όλα τα νησά μας, την Άξο, την Όμορφη, την Κύπρο μας, όλο τον πλανήτη, όλους τους ξενιτεμένους και όλους τους χωριανούς που γρικούν και οι άπαντες. Πανταχού όπου για κουνέρο το κουκλίνο.
2: Σου αφιερώνουμε τη μυρισμένη αγκαλιά του κουκλίνου.
1: Ευχαριστώ. Να είναι καλά και εκείνο και να πούμε και στη Βαγγελιό να χαίρετε τα ντρόινο. Τι τα γράψαμε βέβαια και στο. Έχουμε την τεχνολογία και τα γράψαμε.
2: Βοηθάει και αυτό.
1: Αλλά να χαίρετε και αυτά τα ντρόινο. Να είναι καλότυχο και ευλογημένο. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Καλημέρα.

σώμα. Να στείλουμε τη μυρισμένη αγκαλιά και στο φίλο μας τον Ηλία το Μαστοράκι που μας ακούει. Καλημέρα Ηλία. Τη καλημέρα του σε όλο τον κόσμο μας στέλνει. Καλημέρα και από εμάς, καλή εβδομάδα Ηλία Μαστοράκι.

0: Καλημέρα στα Χανιά. Καλημέρα στο φίλο μου του Γιάννη. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, φιλαράκι. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα μας στέλνει η κυρία Ελένη. Ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε όλοι οι φίλοι μας. Καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Κατσικανδαράκη.
1: Συγγνώμη που δεν σε πήρα νωρίτερα, αλλά και τώρα σε πήρα μόνο να σου πω καλή εκπομπή να έχεις, γιατί έχουμε πάνω μια ανακαίνιση, μετακόμιση του μαγαζού.
0: Δεν μου το πες.
1: Να βοηθήσω κι εγώ.
0: Δεν μου το πες να έρθουμε να βοηθήσουμε όλοι μαζί να βάλουμε ένα χεράκι.
1: Βοηθούν και οι γέρικοι. Λοιπόν, καλή εκπομπή να έχεις.
0: Καλή δύναμη.
1: Και αν μπορέσω θα σε ξαναπάρω.
0: Καλή δύναμη.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία το Φανουράκι.
1: Να είμαστε καλά.
0: Λέει καλημέρα Γιώργο, σου εύχομαι από καρδιάς να σας ζήσει ο μικρός Ραφαήλ, ο μικρός Γιάννης Ραφαήλ. Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ να τον φυλάει, να τον έχει καλά και να τον δεις παλικάρι με το καλό και γαμπρό. Να έχει υγεία, φώτιση και χαρές να τον συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή και το όνομά του να το τιμά, γιατί ο Ραφαήλ φέρνει γιατριά και φως. Ραφαήλ σημαίνει ο Θεός θεραπεύει, όνομα πολύ τυχερό. Σου εύχομαι να είσαι καλά και να βαφτίσεις παιδιά από τα παιδιά του. Να το χαίρεστε τυχερό και ευτυχισμένο. Αυτά τα λίγα με τις θερμές μου ευχές και πάλι να σας ζήσει ο Ηλίας ο Φανουράκης που μου στέλνει και... Το καλά. Θα το πούμε πιο μετά. Όταν κάποιος σου λέει τι κάνεις και εσύ απαντάς καλά. Οι περισσότεροι λένε ωραία και αλλάζουν θέμα. Θα πούμε την ανάλυση σε λίγο μετά τις διαφημίσεις για το καλά. Πάμε σε ένα καινούριο τραγούδι, ιστορικό τραγούδι για τους Γερμανούς, για τη γερμανική κατοχή, με πολλές μνήμες. Αναστάσεις Μπούχλης μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε να μας ταξιδέψει στο κλεφτοπέραμα. Αναστάσεις Μπούχλης. Δεν είναι μόνο τα εμπορικά τραγούδια, είναι και τα ιστορικά τραγούδια που πρέπει να τα ακούμε, να μαθαίνουμε κάποια πράγματα για την ιστορία μας.

Ένα ιστορικό σημείο λοιπόν που ονομάζεται Κλεφτοπέραμα. Για το οποίο αναφέρεται ο Αναστάσης Μπούχλης. Κλεφτοπέραμα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Βούλα Τρανουδάκη, καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή να σας ζήσει ο Νεοφώτιστος και καλή εβδομάδα σε όλους και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, με το καλό να έρθει να τη δούμε από κοντά. Α, ταξιδάκι ετοιμάζουμε. Με το καλό, με το καλό να πάτε.

Πάμε καινούριο τραγούδι. Γιώργης Μανολάκης, Βασίλης Σταυρακάκης. Ένα από τα δύο τραγούδια έχουμε ακούσει τα καλάμια, να ακούσουμε για τον έρωτα που είναι φωτιά. Αυτά μας λένε σε στίχους Μίτσου Σταυρακάκη. Μόλις κυκλοφόρησε ο έρωτας είναι φωτιά λοιπόν, Βασίλης Σταυρακάκης, Γιώργης Μανολάκης, καινούριο τραγούδι. Καλοτάξιδο κι αυτό.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οριοθετημένη θεωρείται πλέον η φωτιά στο Ρεόκαστρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν για τρίτο 24ωρο την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας, αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Προσπάθεια δημιουργίας παραγωγικής βάσης διαστημικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, με εξαγωγικό προσανατολισμό και ενεργό συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων. Ενισχύονται Νέα Δημοκρατία και Ελλάς σε δημοσκόπηση της προράτα, ενώ υποχωρεί η Καριστιανού στην τρίτη θέση μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον 8 νεκροί σε νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Από τους δρόμους της Τεχεράνης ξεκίνησε η τελετή αποχαιρετισμού στον πρώην ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Ένας νεκρός και μία τραυματίας από πυροβολισμού στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνή παραγωγής μας ολόκληρο ήμισο 11,39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή λεμόσι καρέ 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Βακαλάου ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,24. Κάψουλες καφέ σε καφρέντο 10 τεμαχίων 2,98. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10, 0,75. Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 15,69. Άζαξ Τζαμιόν Αντλία 750 ml 2,34. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 3,84. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 2,69. Κόκα Κόλα Original 1 λίτρο και 0 1,19. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910 92434.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.

0: Καλλιεργείς το μάτα Βελανιδή.
1: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
0: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
1: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
0: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδη TYLCV.
1: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
0: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 6972 536 003.
9: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
10: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
9: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
10: Πούνε του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
9: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
10: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
9: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. μας. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: πληρώνω μια.
1: Ένα από τα δύο καινούργια τραγούδια που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες. Το ένα είναι ο Τρελός και αυτό εδώ εμένα ο πατέρας μου, Μανώλης Κονταρός.

0: Σεβασμός πάνω απ' όλα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα κύριε Ευγενία.
2: Ας καθεδίσει το νεοφώτιστο. Χαρώ πως βαθύσατε το... τον εγγονό σας.
1: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ας καθεδίσει ευτυχισμένο να το χαίρεσαι. Και εύχομαι τη ζωή του να είναι όλα μεγάλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Συγχαρητήρια και στην κυρία Καλεντάκη, δεν άκουσα μόνο την κυρία Καλεντάκη και συγχαρητήρια αυτά που είπε και καλημερίζω όλο το ακροατήριο γιατί είχα πάρει στο Μανώλη και καλημερίζω όλο το ακροατήριο.
1: Να είσαι μια καλή εβδομάδα, ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
3: Γι' αυτό η θλίψη φαίνεται.
1: Καλημέρα και στην Άρβη. Η Ιωάννα μας ακούει και στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα κύριε Γιώργο, σε εσένα, σε όλη την ερωτόκριτο παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Να χαιρόσαστε το νεοφώτιστο. Ευχαριστώ πολύ. Μανώλης Κονταρός. Ένα λοιπόν από τα δύο καινούργια τραγούδια. Και πάμε καινούργιο τραγούδι. Γρηγόρης Σαμόλης.
4: Ένιο πορφύρο κόκκινο των χιλιών.
1: Γρηγόρης Σαμόλης, Μαβιοδήλη.

0: γεμίζει θάλασσα.
1: Γρηγόρη Σαμόλης καινούριο και βγαίνουμε αέρα παρακαλώ.
2: Έλα Γιώργο.
1: Πού να έρθω?
2: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, καλή εβδομάδα.
2: Πάντα να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Επίσης είσαι άνθρωπο λεβέντης με Ρακλής Ασίκη Τερμετέρης. Είσαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος για μένα.
1: Πού το ξέρεις, δεν με γνωρίζεις.
2: Δεν έχει σημασία. Η σημασία έχει έτσι που μιλάει, είσαι Κύριος. Και πολλοί άλλοι. Πολλοί άλλοι.
1: Να σε καλά κύριε Μιχάλη.
2: Αλλά ο κόσμος πρέπει να είναι Κύριος πρώτα και μετά να κουβεντιάζει. Λοιπόν, χαίρομαι την παρέα μου την πολιοξακουσμένη. Από όλες οι καλές γενές είναι ξεδιαλεμένη. Όλο το κόσμο αγαπώ και σήχω στην καρδιά μου μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου. Χαιρετώ όλες τις Μαρίες, όλες τις Αντωνίες, τη φιλιότσα μου από το... τη φιλιότσα μου, τον Τριανταφυλάκη, τον Κονταρό και τον Λιλικάκη. Εγώ δεν έχω κακία μέσα μου, γιατί με τύφλο σε Θεό να μην βλέπω τα ξετσίποτα να ξοκύλω. Δεν με ξόκυλα, 62 χρόνια είχα τη γυναίκα μου, τώρα κλαίω και οδύρομαι που μου έχει φύγει. Δεν έχω τι άλλο να πω.
1: Τίποτα άλλο. Είσαι μας παρέα κύριε Μιχάλη.
2: Σας ευχαριστώ όλους σας. Όλους σας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Και την Τετάρτη με καλό να τα ξαναπούμε.
2: Αμήν Παναγία μου, αμήν Χριστέ μου.
1: Καλημέρα να πούμε στο Γιώργο το Φουστάνι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Και άκουσε αυτό που μας έστειλαν λίγο πριν για τους 450 tour operators για 30 χώρες Ασίας και Αφρικής που γνώρισαν την Κρήτη και τους στέλνει μία μαντινάδα για την Κρήτη. Είσαι και θα σε εξακουστεί σε όλο τον πλανήτη, γιατί αγαπάς και σε αγαπούν Λεβεντογένα Κρήτη. Και μια για εμάς εδώ για την εκπομπή, πάντα 8-7-9 ακούει ο πλανήτης, γιατί είναι ο Ερωτόκριτος ο σταθμός της Κρήτης. Από την πλά... Καλή εβδομάδα Γιώργο, ευχαριστούμε.
3: Του έρωτα μια θάλασσα στα μάτια σου να σάσει όλο το πλάνο.
1: Μαύιο δίλι είναι το καινούργιο τραγούδι του Γρηγόρη Σαμόλη. Και πάμε λίγο στην Κύπρο. Καλημέρα Στέλιο Νικολάου. Με την καλημέρα του ο Στέλιος λέει: καρδιά μου πάψε να πονείς, σκιάς γίνε ατσαλένια. Πληγώθηκες και μάτωσες στα μάτια τα μελένια. Να φύγουμε, ο λογισμός, μα η καρδιά αρνάται. Βαρύ σεβδά στην καταλή και ο πόνος δεν λογάται. Τα χείλη τζι είναι φωτιά, η ανάσα τζι για γκίνη. Θα τη φιλήσω φανερά και ό,τι θέλει ας γίνει. Χαιρετώ σας από την Κύπρο. Σαφή χαρές ολούθε, πάντοτε την υγειά σας εύχομαι και την άνωθεν ευλογία. Τα σέβη μου στους δημιουργούς μας, Στυλιανός Νικολάου Κύπρος. Λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε Ηλία Φανουράκη. Μιλάει για το καλά. Όταν κάποιος λέει, σου λέει τι κάνεις και εσύ απαντάς καλά, οι περισσότεροι λένε ωραία και αλλάζουν θέμα. Λίγοι όμως ξέρουν πίσω από ένα καλά κρύβονται βράδια χωρίς ύπνο. Κρύβονται σκέψεις που πνίγηκαν, κρύβεται ένας πόνος που μάθαμε να τον κουβαλάμε σιωπηλά. Το καλά είναι η πανοπλία μας. Τη φοράμε για να μην ανησυχήσουμε τους άλλους, για να μην γίνουμε βάρος, για να δείξουμε πως αντέχουμε. Αλλά όποιος έχει μάτια βλέπει, όποιος έχει καρδιά καταλαβαίνει, όποιος είναι φίλος ρωτάει δεύτερη φορά, καλά, σίγουρα καλά. Αυτός είναι φίλος, αδερφός. Αυτός που δεν αρκείται στην πρώτη λέξη. Αυτός που μένει και όταν σιωπάς. Αυτός που βλέπει τα μάτια σου και όχι το στόμα σου. Οι υπόλοιποι αρκούνται στο καλά και φεύγουν. Γι' αυτό να θυμάσαι να μην φοβάσαι να πεις «Δεν είμαι καλά» σε αυτούς που το αξίζουν. Και μην αφήνεις ποτέ ένα καλά αναπάντητο. αν ξέρεις πως πίσω του κρύβεται κόσμος. Ρωτάς τι κάνεις και σου λέω καλά. Μια λέξη μικρή μα κουβαλάει χιλιάδες βράδια. Καλά είναι το χαμόγελο που κρύβει κούραση. Καλά είναι η σιωπή που φωνάζει μέσα μου. Οι πολλοί αρκούνται, λένε ωραία και φεύγουν. Οι άλλοι μένουν, ρωτάνε δεύτερη φορά. Καλά σίγουρα? Και τότε το καλά ραγίζει και βγαίνει η αλήθεια. Γιατί πίσω από κάθε καλά κρύβεται ένας πόλεμος που δεν είδε κανείς, μα εσύ τον είδες. Αυτός που θα καταφέρει να μπει μέσα στο καλά σου, αυτός είναι ο πραγματικός άνθρωπος που σ' αγαπά. Όποιος ρωτάει σε καλά, πολύ καλά του λέω. Να μην κατέχει ο καθαΐς, ανεγελώ, γη κλαίω. Μάρκος ο Άνεμος Κουρσάρος. Έχουμε καλημέρα από Βαρκελόνη, Μόντσε Μαρτίνεθ. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Πάντα συντονισμένη η Βαρκελόνη και μας ακούει

πάμε καινούργιο τραγούδι Κωστής Σαριδάκης. Γιώργος Σαριδάκης. Κυκλοφόρησε το Σημάδι. Σε στίχους του Χρήστου του Λουλάκη, μουσική Βασίλη Σταυρακάκης. Το Σημάδι. Κωστής Σαριδάκης, Γιώργης Σαριδάκης μαζί.

0: Καλό τάξη, το έχουμε και γραμμή. Να την ακούσουμε και, το, και επιστρέφουμε.
1: Καλή βδομάδα.
0: Καλώς το, ναι.
1: Χάρηκα, άκουσα το καλογεράκι σήμερα και χάρηκα.
0: Μα το κατάλαβα εγώ πως έφτιαξε επιτόπου η διάθεσή σου.
1: Στο λόγο μου έβαζα την κόρη μου με ανησυχή σου. Ανησυχούσα και λέω την κόρη μου, γιατί είναι πολύ καλές φίλες. Μάθε, γιατί φοβούμαι να πάρω τηλέφωνο.
0: Καλά είναι, καλά είναι. Καλά είναι και μας έχει στην καρδιά του όλους.
1: Ναι, ναι, τον άκουσα, τον άκουσα. Λοιπόν, χαίρομαι να είστε καλά κι εσύ και η οικογένειά σου. Καλά περνάμε, καλά είμαστε. Δροσιά έχουμε σήμερα εμείς και εδώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Περνάμε καλά.
0: Καλή δροσιά λοιπόν, καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σας.
1: Φιλάκια, φιλάκια, αγάπη, αγάπη, αγάπη.
0: Για την Τετάρτη
1: αγάπη,
0: με καλό, κύριε Τριανταφυλάκη, ευχαριστούμε.
1: Καλή Τετάρτη, και καλή Τετάρτη.
0: Να είσαι καλά. Έχουμε μήνυμα και από τη φίλη μας την Κλειό. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή, κύριε Γιώργο, να σας ζήσει στο νεοφώτιο, στο πανέμορφο και χαριτωμένο εγγονάκι σας και να το καμαρώσετε όπως επιθυμείτε. Να είσαστε όλοι πάντα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Γεια σου Κλειό, χαιρετισμού στον Πειραιά, ευχαριστούμε.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη Λεκάκη. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαρίκα.
1: Σου εύχομαι πάντα χαρές στη ζωή σου, Γιώργη μου. Να χαίρεσαι το νεοφώτιστο. Όλα τα καλά, όλα τα καλά σου τύχανε αυτή τη χρονιά. Έτσι να είναι όλες οι χρονιές.
0: Μόνο χαρές
1: να παίρνεις και από τα παιδιά σου και από το εγγονάκι σου να το δείτε όπως επιθυμείτε. Κατερινούλα μου να σου ζήσει, να σου ζήσει η κοπελιά μου και όλο χαρές να είσαι στο σπίτι σου. Λοιπόν, ένα φιλί θα στέλνω εγώ, μια που είναι σήμερα η μέρα του φιλιού, αλλά δεν πρόλαβα γιατί είχα πολλή δουλειά.
0: Παγκόσμια μέρα φιλιού σήμερα, ναι.
1: Μέρα του φιλιού, μπράβο. Είναι ωραία τα φιλιά να τα δίνουμε από αγάπη όμως. Όχι από τίποτα άλλο, από αγάπη.
0: Βέβαια.
1: Σε όλους και σε όλες, από ένα φιλάκι του σε χαρίζω εγώ. Ιδιαίτερα όμως τον κύριο Μιχάλη που μας λέει αυτή την ωραία μαντινάδα, τα λέμε εμείς και από το τηλέφωνο βέβαια. Κύριε Μιχάλη, σε φιλώ πολύ πολύ με αγάπη, να σε καλά, να σε χαιρόμαστε, να σε ακούμε. Άντε καλή συνέχεια,
0: καλή
1: Γιώργο
0: συνέχεια και καλή εβδομάδα, ευχαριστώ.
1: Καλή εβδομάδα βέβαια.

0: Πλησιάζουμε το 10.30, τρέχει ο χρόνος, τρέχει η ώρα. Ευτυχώς είναι δροσιά σήμερα.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Η Γεωργία.
1: Ναι.
0: Πολύ καιρό έχω να σε ακούσω, εύχομαι να, είναι, να είστε όλοι καλά.
1: Δυστυχώς. Αλλά καλά είμαστε. Εσείς να σε δεις το νεογέννητο.
0: Νεοφώτιστο είναι ο γέννητο, 3 χρονών είναι.
1: Α, ένα παιδί, λίγο το κατάλαβα τώρα γιατί είμαι έξω. Ναι. Και λέει ένα λάθος, δεν πειράζει, να σε δεις πάντα.
0: Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Και άλλα καλά, ε.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Όλα καλά, χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους γεννητεμένους και στη μαμά σου. Άντε, εγώ είχα πάει ταξίδι, Γιώργη.
0: Α, ό,τι καλύτερο.
1: Ναι, στην Πάρο.
0: Ό,τι καλύτερο. Στην Πάρο και στην Άξο τον αέρα μου να θα αλλάξω, ε. Οπότε ήρθες με άλλο αέρα τώρα.
1: Εντάξει. Έκαμε κι εγώ την πόλτα μου.
0: Χρειάζεται, χρειάζεται. Χρειάζεται. Ευχαριστώ.
1: Χρειάζεται.

Πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα που έρχεται από τη φίλη μας την Αμαλία. Καλημέρα σας, σας ακούω κάθε φορά που έχω τα πρωινά ρεπό. Αλλά αυτά που είπε ο κύριος πριν 3 λεπτά με συγκίνησαν πολύ. Είπε σωστές κουβέντες και σοφές. Πολλούς χαιρετισμούς από Γερμανία. Είστε υπέροχοι και ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Μιλάει για το καλά που είπε ο Ηλίας ο Φανουράκης, που κάθε φορά τα λόγια του μας συγκινούν. Ηλία Φανουράκη. Καινούριο τραγούδι. Έχουμε ένα λιονταρίσιο τραγούδι καινούριο. Μιχάλης Τζουγανάκης. Το λιοντάρι.

0: Όμως η ώρα πήγε και μισή. Με το λιντάρι θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις και με τη δική σας επικοινωνία. Επιστρέφουμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
8: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
4: Επιστρέφουμε με το τραγούδι το οποίο δεν ακούσαμε γιατί πήγαμε σε διαφημίσεις.
5: Ψυχή που άλλο ψυχή.
4: Καινούριο τραγούδι Μιχάλης Τζουγανάκης, Λιοντάρι.

0: 2893 για να βγούμε στον αέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα αγάπη.
1: Καλημερίζω όλο το ακροατήριο με την αγάπη μου. Να χαίρεστε τον νεοφώτιστο. Σας εύχομαι να πιάσετε εγγόνια από όλα σας τα παιδιά και δυσέγγωνα στα βαθιά γεράματα. Να τα χαίρεστε. Και του λέω, οι δύο μεγάλοι άγιοι που πήρε το όνομά του, στον ύπνο και στο ξύπνο του, πάντα είναι κοντά του. Και τι ωραία πράγματα είπε ο Ηλίας, ο κύριος Φανουράκης. Πράγματι, αυτές είναι οι αλήθειες.
0: Πάντα είναι εύστοχος, πάντα.
1: Μπράβο, διότι θα με πάρουν πολύ τηλέφωνο, ειδικά όταν έφυγε ο Αντώνης. Καλά είσαι, αγάπη, καλά είναι. Δόξα τω Θεώ, αυτό. Άλλοι που με αγαπάνε θα μου πούνε, είσαι καλά, ή έτσι το λες. Αλλά και το αφιερώνω μια ματινάδα.
0: Από συνήθεια λέμε το καλά, ε. Καλά το είμαι.
1: Κύριε Ηλία, ναι, πολύ. Αυτά που είπε είναι όντως αλήθειες, μεγάλες αλήθειες. Και του λέω, αφού χάσε το τέρι του, εκείνος μόνο ξέρει. Μέρα και νύχτα πώς φωνεί και πόσο υποφέρει. Και του βάλε και τέλος της εκπομπής σου, του μαζοκοπάκι τα άγρια θηρία στον κύριο Ηλία τα αφιερώνω. Είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Γιώργο, σε ευχαριστώ.
0: Γεια
1: σου, γεια. Και τα έχει
0: την
1: μανούλα σου και
0: καλή
1: να τα
0: καλό, όλα. Καλό υπόλοιπο, ευχαριστώ.
2: Είναι αυτή που έδινε.
0: Καλό μεσημέρι και στην Άξο. Μας ακούει ο φίλος ο Νίκος. Ο Τρανουδάκης. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Καλημερίζω όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα να σας ζήσουν εφώτιστος. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη με το καλό να ανταμώσουμε. Καλό το παγότι έχει ετοιμάσει τις βαλίτσες για να άξω η κυρία Μαρία. Να αλλάξει για αυτή τον αέρα της. Στην Πάρο και στην Άξο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ηλία το Μαστοράκη από την Αθήνα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο μας στέλνει. Και λέει 1200 σ' αγαπώ. 1200 σ' αγαπώ να πεις δεν σε πιστεύω. Μία φορά μ' αρνήθηκες, μα εγώ θα σε λατρεύω. Ηλίας Μαστοράκης. Καινούριο τραγούδι Γιάννης Πινθάκης, Μια νύχτα.

Πολλά καινούργια τραγούδια, δεν τα προλαβαίνουμε. Καλοτάξει τα όλα. Καλημέρα, 6 Ιουλίου, ευχές αγάπης με υγεία, ελπίδα και αισιοδοξία. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα με όλα τα καλά του Θεού. Μας στέλνει η Ρούλα Κανά Μπούχλη. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα με υγεία σε όλους και σε όλο το ακροατήριο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και της Ανιψίας στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του, με και στον καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση, να σας ζέσει το νέο φώτιστο. Μόνο υγεία, χαρές και τύχη στη ζωή του. Ρούλα Κανά Μπούχλη. Ευχαριστούμε, Ρούλα. Ακούσαμε και το τραγούδι από τον Ανιψιό σου, Ρούλα, πριν από λίγο. Αυτό το υπερχοϊστορικό τραγούδι στο Κλεφτοπέραμα. Καλό τάξιδο να είναι και αυτό.

0: απλά μια νύχτα.
1: Μια νύχτα, νέο τραγούδι. Καλημέρα κυρία Λένη Βρουβάκη, καλημέρα στην Αθήνα. Χίλιες ευχές Λεκάκη για τον ακριβό σας πριν και επαναστασίσιο νεοφώτιστος. Γερός, καλότυχος, χαρούμενος, ευτυχισμένος. Φιλιά από τον Αποκόρονα. Από τον Ήπος μας ακούει. Από τον Ήπος Αποκορώνου. Καλές διακοπές αγαπητή Ελένη. Ευχαριστούμε για τις ευχές.

Καινούριο τραγούδι Αντώνης Μαρτσάκης. Τσάνιξης μοιάζεις κοπελιά. Μαρτσάκης. Καλημέρα να πούμε στην Αθήνα στον φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον Θανόπουλο που κάνει προσπάθεια στη Μαντινάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα λέει, και είσαι η ζήση μου ούλη ανάσα ηλιακτίδα που κάθε ζάλο σου μπορεί να γίνεται ελπίδα. Μια μικρή αλλαγή άμα γίνει είναι ωραία Μαντινάδα. Είσαι ούλη η ζήση μου ανάσα ηλιακτίδα που κάθε ζάλο σου μπορεί να γίνεται ελπίδα. Καλή εβδομάδα κύριε Θανόπουλε.

0: Ακόμα 10 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Δευτέρα στον αέρα. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδία. Καλημέρα.
1: Εντά ο Μάρτης δεν λείπει που τη θερακώ.
0: Κυρία Εύα, τα σέβη μας.
1: Καλώς ήταν. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Καλώς ήταν, σε ευχαριστώ. Όλα καλά.
0: Όλα
1: αντιά. Χαίρομαι, χάρηκα να ζήσει το μωρό και γαμπρό να το καμαρώσει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μπάθαρης που εγώ θα πεταχτώ τα κρυφά να μην ξέρει τίποτα. Θα έρθω εγώ Γιώργο να σας εδώ και
0: σύντομα. Όποτε θέλεις.
1: Ναι, το ξέρω. Και όλα να... καλά.
0: Και να είναι και Δευτέρα, καλά. Τετάρτη ή Παρασκευή που να κάνουμε και μία εκπομπή.
1: Μα
0: εδώ.
1: Μα το ξέρω.
0: Να πούμε και δύο λόγια.
1: Τέτοια μέρα, τζαμίτα. Είναι δυνατόν να μην έρθω εγώ να σας εδώ. Γιώργο Λεκάτσι, φιλιά σε όλους, να χαίρετε και τη μαμά του και να το χαρείτε και εσείς και όλος ο κόσμος με αγάπη. Είναι λέει σήμερα για τα φιλιά, η Ντάνα.
0: Είναι παγκόσμια ημέρα φιλίου σήμερα.
1: Είπα το πρωί μια του Μανώλη και λέει εδώ καρδιές που δώσανε λέει φιλιά και τώρα χώρια ζούνε, νιώθουνε τη χαρά διπλή άμα συναντηθούμε. Ρούλα μου, μια όμορφη καλημέρα σου στέλνω στον Παναγιώτη, τον Άγγελο, φυλάκια σε όλους σας. Και λέω στη Ρούλα, ήθελα χτύπος τη καρδιάς να μου κι αναπνοή σου, να κρέμεται από πάνω μου ολόκληρη η ζωή σου. Στη Ρούλα και την Έλενα μαζί. Να πω άλλη μία στο Γιώργο, το Λεκάτσι.
0: Πες μου.
1: Έγιναν λέει δότισμα ο γιατρός, δε βρήκε την καρδιά μου, πριν μήνες την εχάρισα στον ίδιο το φωνιά μου. Μα δεν ταιριάζει σε σένα. Χωρίς εσένα Γιώργο Λεκάτσι η καρδιά να σταματήσει πρέπει, δεν την θέλω να χτυπά με το στανιό στο μπέτι.
0: Ωραίες είναι, ωραίες όλες. Σε ευχαριστούμε κυρία Εύα.
1: Εγώ λέει το δρόμο της καρδιάς πήρα και ξετρέχω και αδιαφορώ για το ντουνιά Κρητή πώς θα τον έχω. Φιλάκια σε όλους σας Γιώργο, θα έρθω οπωσδήποτε να το ξέρω.
0: Η πόρτα είναι ανοιχτή και σε σένα κυρία Εύα και σε όλο τον κόσμο, όποτε θέλει να έρθει εδώ να μας δει, να μας γνωρίσει και να κάνουμε και εκπομπή εδώ.
1: Όποτε θέλεις να έρθεσαι η πόρτα μου ανοιχτή είναι. Εγώ δεν σούκαμα, πώς το λένε, κακό δεν σούκαμα, κακός δεν είμαι. Πες την εσύ απ' την ξέρεις.
0: Καλή αντάμωση.
1: Γεια σου Γιώργο, γεια σου.
0: Γιατί μας ακούει και εδώ περίμενα ότι μας ακούει η κόρη μου. Και τι λέει, ευχαριστώ πολύ όλους για τις ευχές. Ότι μου εύχεστε ο Θεός να σας το δίνει διπλό. Και βάλε το τραγούδι «Μάνα» αφιερωμένο στη μάνα μου και σας ευχαριστώ και τους δυο για όσα κάνατε για μένα και το Γιαννάκι μας. Πάντα σημεία της τιμής κρατώ στη μια μου χέρα γιατί έχω μάνα με αρχές και δυνατό πατέρα. Και για το Γιάννη μου θα πω, πάντα θα είμαι δίπλα σου, το λόγο μου σου δίνω, πως όσο ζω, πράγμα κακό, να πάθεις δεν σ' αφήνω. Σαριδόκοστας, μάνα.

0: κάτι. Να θέλω μια καλημέρα και στη φίλη μας την Αμαλία και νοδαράκι από την Άρβη. Καλημέρα Αμαλία. Μας ακούει, θέλει την καλημέρα της. Να ζήσει τον εφώτιστο, μεγάλο να το δείτε, και ό,τι στοχεύει στη ζωή να πραγματοποιείται. Ωραία ματινάδα, να το χαιρόσαστε. Αμαλία, χαιρετισμούς, ευχαριστούμε. Έλα για τα στερούσια, στερουσιανή μου πέρδικα. Νεκτάριο Σαμόλης. Παρακαλώ.
1: Γιώργο.
0: Ναι.
1: Το μήλο θα πέσει κάπου από τη μηλιά.
0: Τι εννοείς, ποιο μήλο?
1: Τα παιδιά σου. Όπως είσαι εσύ καλός άνθρωπος, είναι τα παιδιά σου.
0: Μακάρι να,
1: το ξέρεις.
0: Μακάρι να σου να κοντά να στα φέρω να τα γνωρίσεις.
1: Καταλαβαίνω, μη στενοχωράσαι. Καταλαβαίνω, γιατί δεν είμαι κανείς μπουνταλάς. Να τα χαίρεσαι, να τα δεις όπως επιθυμείς όλα. Και τα διδυμάκια και.
0: Να είσαι πάντα καλά, κύριε Μιχάλη.
1: Τα λέω καλά ή όχι?
0: Σε ευχαριστούμε που μας αγαπάς και εμείς σε αγαπούμε.
1: Εγώ σας αγαπώ σαν άσα, όχι αδέρφια μου, παιδιά μου. Γι' αυτό λέω τη ματινάδα. Όλο τον κόλμα αγαπώ και ψύχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
0: Και πάλι σε ευχαριστούμε όλοι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να τα χαίρεσαι.
0: Ευχαριστώ.

0: Στα Ρουσιανή μου πέρδικα, παρακαλώ.
1: Έλα Γιώργο.
0: Ναι.
1: Να σου ζεις τον εαυτό της του. Η Γεωργία είναι.
0: Γεωργία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σου ζεις η παιδί μου και όπως και θυμίσεις να το ειδείτε. Με συγκίνησε πολύ με την άδεια της Κατερίνα. Πάρα πολύ. Ναι, να το χαίρεστε.
0: Να είσαι καλά και εσύ τα παιδιά και τα κόνια σου. Ευχαριστώ πολύ.

Πιστεύω να μην ξέχασα κανένα μήνυμα. Σας αγαπούμε και σας χαιρετούμε και σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Ερωτόκριτο Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο, Κρήτη Κόρα Μαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Ποσπερίδη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Με το καλό να τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Τετάρτη στις 11, το επόμενο ραντεβού μας. Πάμε με τα θέλω και τα πρέπει. Αντώνης Μαζοκοπάκης, για την φίλη μας την αγάπη την Κουρτάκη που της αρέσει πολύ και της το αφιερώνουμε. Και με αυτό φεύγουμε. Καλή εβδομάδα και πάλι.

0: στην Κρήτη ζει Λεβεδιά. Μια προσφορά. Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την αποστολή που θα αναχωρήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπου θα μπουν οι βάσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα ο Αλεξάνδερ Ζούμπκοφ βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή, ενώ θέση σε αυτήν πήρε και ο νεαρός θερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του αυτό το καλοκαίρι, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Σάντε Φιόρντ για την απόκτηση του 21χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλοβίτς, με το κόστος της μεταγραφής να ξεπερνά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί τον νέο προπονητή της Αλ Σαντ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο και επιστρέφοντας στο Κατάρ μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Στους 8 του Μουντιάλ η Γαλλία πάνω σε καυτό χορτάρι με 50 βαθμούς, με νίκη 1-0 επί της Παραγουάης. Με πρωταγωνιστή τον Ουνάχη το Μαρόκο στα προημιτελικά, νικώντας στο Χιούστον 3-0 τον Καναδά. Κατάρρευση της εθνικής, καθώς ιτήθηκε 71-56 από την Πορτογαλία, με ρεκόρ 3-3 στη δεύτερη φάση του Μουντομπάσκετ.
5: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης.

0: Μαέστρος της δόμησης.
1: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
2: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
3: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
2: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
3: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
2: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
3: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
2: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
3: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
3: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
2: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
3: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
2: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
3: Runner και Tronix.
2: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε μήλα φύτο και τη φύτο Ελλάς.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
10: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
9: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
10: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
9: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
10: Με πολύ γλυκιά γεύση.
9: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
10: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
9: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
10: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Sakata.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892024218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά.
0: Είσοδος 5 ευρώ.
5: Μίλε μου με τα μάτια σου.
0: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816.
5: Μου το φυκά το ρόλο.
0: 5η 9 Ιουλίου με το Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
5: Χριστέ μου πως θα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούνε.
0: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

κουβλά τα ποδοπάτησε, μα θα έρθει και η σειρά της. Μα θα έρθει και η σειρά της, μα θα έρθει και η σειρά της.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
5: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
4: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
5: Αν ήταν μια...
4: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
5: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
11: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
12: Ποιότητα κορυφαία, ασφάλεια δεδομένη, εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ερωτόκριτος.
16: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άφησε φως η ανάψη, αδές αμανά.
15: Ερωτόκριτος.
16: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο, ένα φεγγάρι κι έτσι δυο, μας έτσι έχει ένας πόνος.
15: 87,9.

γνήσια σου και μαγνητή σα είμαι. Όπα και μαγνητή σα είμαι. Άιντε και μαγνητή σα είμαι και στους ευδάσου τη φωτιά. Και στους ευδάσου τη φωτιά, χμαλωτή σα είμαι.

0: περάσω και σε ειδόγινε καξελογιάστρα.
1: Γεια σου άρχοντα μανιά.
0: Γεια σου μεγάλε σκουλά. Άιντες γυναίκα ξελογιάστρα, γίνομαι στο μπαλκόνι σου, γίνομαι στο μπαλκόνι σου βασιλικός.

0: κι ο πόνος της καρδιάς ποτέ δεν λυσμονιέται.
1: Τα πιο όμορφα κριτικά τραγούδια σας κρατούν την καλύτερη μουσική συντροφιά από τον

0: ούτε και πίσω έρχεται.
1: Ερωτόκριτος.
0: Που σε πέτρο περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ για σένα λιώνω, πλέω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δε ρωτάς.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οριοθετημένη θεωρείται πλέον η φωτιά στο Ρεόκαστρο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν για τρίτο 24ωρο την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας, αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Προσπάθεια δημιουργίας παραγωγικής βάσης διαστημικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, με εξαγωγικό προσανατολισμό και ενεργό συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων. Ενισχύονται Νέα Δημοκρατία και Ελλάς σε δημοσκόπηση της Προράτα, ενώ υποχωρεί η Καριστιανού στην τρίτη θέση μαζί με το Πασόκ. Τουλάχιστον 8 νεκροί σε νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία.

0: Άγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118 Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
1: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
2: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο. Το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
1: Μπελέντο. Πολυκαρπικό. Αυτοκλαδευόμενο. Κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
2: Μπελέντο. Καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
1: Μπελέντο. Το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
2: Μπελέντο. Από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη φύτο Ελλάς.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρι αλατίνη η τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Baby Lino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip σκόνη 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivale 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
6: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες
8: εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 75.

0: 77 στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
2: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
4: Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Η Παγίδα του Ρομπέρ Τωμά. Μια αστυνομική κωμωδία. 5η 9 Ιουλίου, Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9 το βράδυ. Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6932 85 86 24. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, ειδικές κατηγορίες 12.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ερωτόκριτος.
6: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζί θα γίνει το δικό μου.
1: Ερωτόκριτος.
6: Μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.

0: Θεοτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2x165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
8: Έχουμε Αλφα! Παντού!
7: Δηλαδή?
8: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
14: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
15: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
14: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
15: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
14: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
15: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
14: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
11: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
16: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
11: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
16: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
11: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
16: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
11: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
16: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την αποστολή που θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπου θα μπουν οι βάσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Αλεξάντερ Ζούμπκοφ, βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή, ενώ θέση σε αυτήν πήρε και ο νεαρός τερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του αυτό το καλοκαίρι, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Σάντεφιόρντ για την απόκτηση του 21χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλοβίτς, με το κόστος της μεταγραφής να ξεπερνά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί τον νέο προπονητή της Αλ Σαντ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο και επιστρέφοντας στο Κατάρ μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Στους 8 του Μουντιάλ η Γαλλία πάνω σε καυτό χορτάρι με 50 βαθμούς, με νίκη 1-0 επί της Παραγουάης. Με πρωταγωνιστή τον Ουνάχη το Μαρόκο στα προημιτελικά, νικώντας στο Χιούστον 3-0 τον Καναδά. Κατάρρευση της εθνικής, καθώς ιτήθηκε 71-56 από την Πορτογαλία, με ρεκόρ 3-3 στη δεύτερη φάση του Μουντο Μπάσκετ.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό.

0: στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
1: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
2: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
1: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
2: Δυόμιση κι εγώ περιμένω.
1: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830
2: 54727.
1: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
2: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
3: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
4: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
4: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
3: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Ομονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
8: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
9: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
8: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
9: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
8: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
9: Με πολύ γλυκιά γεύση.
8: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
9: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
8: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap. Η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
9: Mancap. Από την εταιρεία Carvelas AVE. Με την εγγύηση του οίκου Sakata.
10: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
10: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: Χοντρινοί και ερθεμιώτες, λασιθιώτες και χανιώτες, ερωτόκριτος.
1: Ζευγάρια κούπες πίνω δυο και περιμένω τρίτη. Αχ, η βαριά κληρονομιά που έχεις, παντέρ μικρήτη.

0: Πρόκριτος.
1: Δίνος είναι η Κούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πω στα σφαγιά το πολεμό, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Ρέθυμνο Λίμνος, 30 Ηράκλειο Μύκονος, Νάξος Πάρος Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη Θάσος Χανιάκος Τρίκαλα, 33 Σάρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα, Κέρκυρα Σπάρτη Αθήνα Πρέβεζα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά, και καλύτερη σοδιά.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
14: Με τα μάτια σου.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
15: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούνε.
13: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: άνδρα που είναι φρόνιμος είναι και τιμημένος. Σε γενιά ναρκωτική και σε γενιά ναρκωτική θέλω να είναι αφρεμένος.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα Λασιθίου Κρήτης. Μήνυμα εκένωσης του οικισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία και τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας καθορίζεται με το σχετικό νομοσχέδιο που κατατίθεται μέσα στην εβδομάδα στη Βουλή. Οι τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα προπολέμου επίπεδα, τα δεξαμενόπλια ξαναγεμίζουν τα στενά του Ορμούς και ο κίνδυνος υπερπροσφοράς αλλάζει τους όρους της διαπραγμάτευσης. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.554 μονάδες.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Καλλιεργεί το Μάτα Βελανιδί.
6: Ζητά απόδοση, ποιότητα και γεύση.
5: Ο ισπανικό οίκο παραγωγή φυτών Σεμίλα Φύτο προτείνει το Σολεμίο.
6: Σολεμίο. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
5: Σολεμίο. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
6: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
5: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Σολεμίο. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Σεμίλας Φύτο και την Φύτο Ελλάς.
7: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ήμισο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή λεμόσι καρέ 6.35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Βακαλάους ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.23.

0: εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίβηση. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Η Παγίδα του Ρομπέρ Τωμά. Μια αστυνομική κωμωδία. 5η 9 Ιουλίου, Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9 το βράδυ. Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6932 85 86 24. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, ειδικές κατηγορίες 12.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: βλέπα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Κάθε πρωί, πρωί σηκώνω με το μαξελάρι ή απλώνω. Αυτό πληρώνει κάθε αργά του ονείρου μου τον πόνο.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
4: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
3: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
4: Αν ήταν μια...
3: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
4: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2x165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μία συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
11: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
10: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
12: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
10: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
12: Να ειδώ πως η τονοδουλιά.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
13: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Άμα αποθάνει ο άνθρωπος, μόνο 2 μέτρα παίρνει. Κι όσες εκτάσεις ζωντανός, αν έχει δέχονται.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στα μεσακά, στα μεσακά του ονείρου μου ξύπνησα και άνοιξα σου, σαν έρθει το ξημέρωμα να με στην αγκαλιά σου.

να σε σφιχτά αγκαλιάσω. Τι να αναπνιάσου, να γρυκώ τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Τα κάτσαρα μαλλιά σου να σε γρατώ και να γρυκώ τη χτύπου στη καρδιά σου. Να λέω Παναγία μου, ποτέ μην ξαστεριάσει.

0: Ερωτόκητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
6: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
5: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
6: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
5: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
6: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
5: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
6: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
6: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
5: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
6: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
5: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
6: Runner και Tronix.
5: Από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου
9: Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη Διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House.

0: Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε δράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: τον Ερωτόκριτο για όλη την Κρήτη και τους κριτικούς όλου του κόσμου. Με ατέλειωτο κέφι και μαντινάδες. Συντονιστείτε.
1: Ερωτόκριτος.
2: Τάξε μου αν έχει αλλού ζωή, μαζί σου πως θα ζήσω, να βρω το συντομότερο τρόπο να αυτοκτονήσω.

Αθή βολές κι ο τύπος εγχαρνέψει. Κι ο τύπος εγχαρνέψει μη μου ξυπνήσουνε οι καημοί και ποιος θα τσιπαλέψει.

αμφιβολή για χωρισμό και πόνο. Σαν να με κοπλιά μου, σαν να με αδύναμο κερί.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω καρδιά μου, έχω αφήσει τα κλειδιά πάνω, πάνω στο ματσιμπέτι. Έλα, έλα μαζί μου στο όνειρο που εκιά δεν έχει πρέπει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
10: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρινής που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
9: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
10: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
9: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
10: Με πολύ γλυκιά γεύση.
9: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
10: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
9: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρινής που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
10: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
11: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
12: Μεγάλο καλοκαιρινό κρητικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
13: Μιλιέ μου με τα μάτια σου.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. Τέμπτη 9 Ιουλίου με το νεκτάριο Σαμόλι και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
14: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα βέντρα δεν ανθούνε.
12: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Αυτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου. Ερωτόκριτος.
1: Σαν αστραποκαημένη ελιά που κεραυνός χτυπάτη, έτσαν η έρμη μου καρδιά, καημαθιές γεμάτη.

0: Πρωτόκριτος.
1: Ήθελα, λέει, να βάφτιζα εγώ τα δάκρυά σου και αντί του πόνου τσιγαράς να είναι στα μάγουλά σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 53χρονη γυναίκα που υπέστη ανακοπή, βλέποντας τις φλόγες της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης να πλησιάζουν το σπίτι της. Οριοθετήθηκε η φωτιά κοντά στην Ιεράπετρα, εκενώθηκε ο οικισμός Μπραμιανά, φόβος για αναζωπηρώσεις, πυρκαγιά και στη Βιάνο. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία μελέτης του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σχετικά με τις φωτιές στα δάση της Αττικής, στοιχεία που δείχνουν ότι έχει χάσει σχεδόν το 40% των πνευμόνων της τα τελευταία 9 χρόνια. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια έγιναν τα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών drones στην Τρίπολη. Η Χαμάς ετοιμάζεται να διαλύσει τη διοικητική δομή που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας εδώ και 20 χρόνια περίπου, δήλωσαν στελέχη της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Μετά από μακρές και περίπλοκες διαπραγματεύσεις, η γερμανική κυβέρνηση ψηφίζει τον προϋπολογισμό του 27 με τον Υπουργό Οικονομικών να προετοιμάζει τον πληθυσμό για έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές. Ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
10: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 5.

0: Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρι αλατίνη η τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Baby Lino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip σκόνη 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivale 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
2: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
4: Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Η Παγίδα του Ρομπέρ Τωμά. Μια αστυνομική κωμωδία. 5η 9 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9 το βράδυ. Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6932-85-86-24. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, ειδικές κατηγορίες 12.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μιλώ.
1: Μόνο κριτικά.
0: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
4: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
3: Παρασκευή 17 Ιουλίου, μία βραδιά σεισμός.
4: 2:30 και εγώ περιμένω.
3: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-7-10-3-30 και 28-3-10-54-7-27.
4: Αν ήταν μια...
3: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
4: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
10: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
9: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
11: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
16: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
15: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
16: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
15: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
16: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
15: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
16: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: πρωτόκριτος.
1: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
0: Ερωτόκριτος. Παρά...

0: λιγόνι.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα με αφήσου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
2: Ακούω ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα. Παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
14: Με τα μάτια σου.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
15: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα βέτρα δεν ανθούνε.
13: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσάρανε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε στον δρόμο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός σίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
8: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
7: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
8: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
7: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
8: Με πολύ γλυκιά γεύση.
7: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
8: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
7: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
8: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Sakata.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
1: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
0: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
11: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη, νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
12: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
11: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
12: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
11: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρτ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 53χρονη γυναίκα που υπέστη ανακοπή, βλέποντας τις φλόγες της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης να πλησιάζουν το σπίτι της. Οριοθετήθηκε η φωτιά κοντά στην Ιεράπετρα, εκενώθηκε ο οικισμός Μπραμιανά, φόβος για αναζωπυρώσεις, πυρκαγιά και στη Βιάνο. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία μελέτης του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σχετικά με τις φωτιές στα δάση της Αττικής, στοιχεία που δείχνουν ότι έχει χάσει σχεδόν το 40% των πνευμόνων της τα τελευταία 9 χρόνια. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια έγιναν τα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών drones στην Τρίπολη. Η Χαμάς ετοιμάζεται να διαλύσει τη διοικητική δομή που κυβερνά τη λωρίδα της Γάζας εδώ και 20 χρόνια περίπου, δήλωσαν στελέχοι της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Μετά από μακρές και περίπλοκες διαπραγματεύσεις, η γερμανική κυβέρνηση ψηφίζει τον προϋπολογισμό του 27 με τον Υπουργό Οικονομικών να προετοιμάζει τον πληθυσμό για έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
10: στις καλύτερες τιμές.
11: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Η παγίδα του Ρομπέρ Τωμά. Μια αστυνομική κωμωδία. 5η 9 Ιουλίου. Υποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9 το βράδυ. Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6932-85-86-24. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, ειδικές κατηγορίες 12.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της. Η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτι Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο. Στο Βολκάνο.
11: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
10: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
11: Και εγώ περιμένω, και
10: με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
11: Αν ήταν μια...
10: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
11: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782. Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Μεγάλο καλοκαιρινό κρητικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
6: Μιλιέμουμε τα μάτια σου.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κρητικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
7: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούνε.
5: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κρητικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 6 του Ιούλιου του 26. Θα κάνουμε την παρέα μας και απόψε όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 και μέχρι τις 11. Ειδήσοντα να μας ακούτε από τα Χανιά, κριτικόρα με 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ζωντανά και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο κολοσσιαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε ενώνουμε μουσικά την Κρήτη και την παρέα μας από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα, καλό ταξίδι. Όλα

Με Βασίλη Σκουλά, λοιπόν, ανοίξαμε την αυλαία και της απόψινης εκπομπής. Καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε. Ευελπιστώ και απόψε να κάνουμε καλή παρέα. 28-210-40-140 είναι ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας. Ο πρώτος και ο δεύτερος, ο πιο σύγχρονος, στο κινητό αναχείρας. Γράφουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34 ή για όλους εμάς που σε φάρουμε ανά τον πλανήτη, ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.kritikorama.com. Μανολαράκης Ανδρέας. Δύο-τρεις ανθρώποι.

τίποτα. Καλησπέρα και στη κυρία Μαρία που μας ακούει στη Μυτιλίνη, ένα όμορφο νησί του Ανατολικού Αιγαίου. Καλησπέρα σε ένα αγαπημένο αδερφικό φίλο, Ανδρέας Μαρκάκης, γαβαλοχώρη από Κόρονας. Λέει καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ καλέ μου φίλε, να είσαι καλά. 28-210-40-140. Εδώ Χανιά, Κρητικόρα με 93,8. Ηράκλειο, Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συγκοινώνται της Κρήτης και απόψε την παρέα σας. Καλή εβδομάδα στον Ερωτόκριτο, σε όλοι τα παιδιά, Γιώργο Λεκάκη, Μανώλη Λεκάκη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου.

Και ήταν ο ύμνηστος Νίκος Οπασίσου σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. 21 λεπτά μετά τις 9 στο πρώτο ημίρο μας έχετε αποδείξει ήδη πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή εδώ στην παρέα μας, στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκο. Και εμείς υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε τη μεριά μας και απόψε να σας αποζημιώσουμε και για την απόψινή επιλογή. Καλησπέρα και στον Νίκο, στο Καστέλι Κισάμου που έχει επιλέξει ένα από τους κορυφαίους κισαμίτες γιολάτρες, Θοδωρής Πολυχωνάκης. Ήθελα να ήμουν εγώ η πρώτη σου αγάπη.

0: Πάμε και στο Ηράκλειο να ακούσουμε την αγαπημένη μας Τόνια. Καλησπέρα Τόνια, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή με υγεία.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Και χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν και αύριο και σε όλους. Κυριάκος, Κυριακή.
1: Βεβαίως.
0: Και η χάρη της Αγίας Κυριακής να μας προστατεύει.
1: Και ο Κυριάκος
0: Σαββιοζάκη γιορτάζει. Βεβαίως. Όλοι που γιορτάζουν. Να μην ξεχάσουμε κανένα, να αναδικήσουμε. Χρόνια πολλά και σε όλους και σε όλες να έχουν την υγεία τους.
1: Λοιπόν, την αγάπη μου σε σένα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η εκτίμηση και η αγάπη είναι αμοιβαία.
1: Ό,τι παίξει είναι όλα για σένα.
0: Να σε καλά, την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τόνια. Να και από τα Κύθηρα η Μαρία λέει καλησπέρα Κώστα από τα Κύθηρα. Είμαι εδώ με μια παρέα στο καψάλι Κυθήρων. Σε ακούω τέλεια εδώ στο ραδιόφωνο από το Κρητικό Ραδιό. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Καλησπέρα Κύθηρα. Ένα όμορφο νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας και το Κρητικό Πελαγός.

0: ξυπνήσουν.
1: Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Γιώργης από τον Αήμονα Μιλοπόταμο ρε Τίμνης. Να σε καλά φίλε μου. Καλησπέρα Μιλοπόταμο. Καλησπέρα στον Τιμπάκη, στην κυρία Μαρίκα, για όλη τη ραδιοπαρέα που ακούει Ερωτόκριτο, λέει και Κριτικόραμα. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Αγαπημένο Τιμπάκη, αγαπημένος Ερωτόκριτος.

Καλησπέρα, Αποστόλη Καθοδόν. Καλή διαδρομή, παιδιά, να προσέχετε. Δυστυχώς είχαμε και ένα θλιβερό ατύχημα. Ήμουν μπροστά, εδώ ένα θανατηφόρο ατύχημα προς το αεροδρόμιο με ένα αξιωματικό της αεροπορίας μας. Τα συλληπιτήριά μας. Να προσέχουμε, παιδιά, να προσέχουμε. Υπάρχουν επισκέπτες, υπάρχουν ξένοι άνθρωποι που δεν ξέρουν τους δρόμους μας. Οι δρόμοι είναι και σε αθλία κατάσταση. Η ζωή είναι γλυκιά. Τώρα 5-10 λεπτά αργότερα, αν πάμε στη δουλειά μας, δεν χάλασε και ο κόσμος. Είναι κρίμα να φεύγει έτσι μια ζωή. Άλλοι παλεύουν σε ένα νοσοκομείο με μια ασθένεια που δεν φταίνε. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Όχι νεύρα, όχι προσπεράσεις, όχι υψηλές ταχύτητες. Και όλα αυτά οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Κώστας Γουβεράκης στο μικρόφωνο, στο κριτικό ράμα και στον Ερωτόκριτο. Καλησπέρα στη Στέλλα, έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι. Η Στελίτσα είναι εργαζόμενη εδώ στα Χανιά. Κάποιοι εργάζεται, καλή δουλειά. Μια καλησπέρα και από την Κομωτινή, από τη Δήμητρα. Καλή εβδομάδα, λέει, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Γεωργία Νταγάκη, αν ήξερα. Διαφημιστικό διάλειμμα, μην το κουνήσετε κανείς από τη θέση του και σε λίγο πάλι εδώ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στο φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
9: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
8: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
9: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
8: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
9: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
8: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ελπίζουμε λοιπόν ότι περνά καλά. Μια καλησπέρα μα ήταν και η Κυριακή για όλη την παρέα και για όλου που ακούν την εκπομπή. Να είσαι καλά. Προκαταβολικά χρόνια πολλά για αύριο που έχει την ονοματική σου γιορτή. Η Ρούλα Μπούχλη, κανένα από τα Χανιά, λέει καλησπέρα Κώστα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Με υγεία σε σένα, σε όλο το ακροατήριο που ακούει Κρητικό Ράμα και Ρωτόκριτο. Καλή εκπομπή, καλή ακρόση και ιδιαίτερα στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στην όμορφη οικογένειά τη και στην παρέα. Σε ευχαριστώ πολύ. Το έχετε επιλέξει από τα καινούργια του Μανώλη Κονταρού, ένα καταπληκτικό τραγούδι. Μου λείπει ο πατέρας μου, για όλους αυτούς που τους λείπουν οι γονείς τους γενικότερα.

Αγαπημένος Μανώλης Κονταρός, και είναι γνωστή η μεγάλη ευδυναμία στον αξέχαστο πατέρα του, τον αξέχαστο Κονταρογιάννη. Εξ αυτού και το τραγούδι «Μανώλης Κονταρός, μου λείπει ο πατέρας μου».

0: σαρκάσμο.
1: Γι' αυτό, επειδή η ζωή έχει δυσκολέψει και ο χρόνος μας δυστυχώς μας έχει κάνει ζωή σαν τα άλογα στον υπόδρομο να τρέχουμε, όσο οι γονείς είναι ζωή, να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο να τιμούμε τους γονείς. Είναι οι άνθρωποι που μας φέρανε στον κόσμο με χίλιες δυσκολίες και έχουμε χρέος. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που μας έφεραν στη ζωή και μας μεγάλωσαν. Όσο είναι λοιπόν στη ζωή, τουλάχιστον να αφιερώνουμε χρόνο για τους γονείς μας.

0: Κρητικό Ράμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν ζωντανά από τα Χανιά, Κρητικό Ράμα 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο, ζωντανά στο ραδιόφωνο σας και στο Ηράκλειο και για το Λασίθι, Ερωτόκριτος 87,9, οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες της Κρήτης, και απόψε στην παρέα σας μέχρι τις 11. Το επόμενο το έχετε επιλέξει για την κυρία Μαρίκα στον Τυμπάκι, αφιερώνει για όλη τη ραδιοπαρέα μας που ακούει και Ερωτόκριτο και το Κρητικό Ράμα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και στη Σπυριδούλα εδώ στα Χανιά. Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Σωμαροστολής από το Χουριά, το Αμάρι από το Ρέθυμνο, για τον Τριανταφυλάκη, για την κυρία Μαρίκα, για όλη τη ραδιοπαρέα. Τζαγκαρομιχάλης, είμαι έξυπνο κοπέλι.

Και μετά τον Τζαγκαρά και τον Μιχάλη, ταξιδεύουμε με αγαπημένα τραγούδια. Εσείς διαμορφώνετε και απόψε αυτή την παρέα και την εκπομπή. Καλησπέρα στο Γιάννη το Μάρακα εδώ στα Χανιά στη Σούδα. Καλησπέρα στο Διανάκια. Η Έφη λέει: καλησπέρα Κώστα, με τη φίλη μου τη Βάσο καθοδόν. Όση ώρα είμαστε στο αυτοκίνητο, θα είμαστε συντονισμένοι στην εκπομπή. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η κυρία Ευγενία από τον Τιμπάκι, αφιερώνει στην κυρία Ποντικάκη, στην κυρία Μαρίκα, σε όλη τη ραδιοπαρέα του Ερωτόκριτου και του Κριτικοράματος. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε είναι στην παρέα μας. 28-210-40-140, να είστε και εσείς στην παρέα μας μέχρι τις 11. Νίκος Γωνιανάκης, έχασα λέει την αγάπη μου.

0: αγάπη μου.
1: Και μια έκπληξη από ένα αγαπημένο φίλο, είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Είναι ο μπαρμπέρης της εκεί στα Κύθερα, ο Θέμης από το Λιβάδι. Ψαρεύει εκεί με το καΐκι ανοιχτά εκεί στα Κύθερα και μας ακούει. Τον ευχαριστούμε. Καλές ψαριές, φίλε Θέμη. Πιστεύω τη δεύτερη φορά που θα έρθω στα Κύθερα να σμίξουμε. Είναι ο μπαρμπέρης εκεί στο Λιβάδι Κυθύρων. Από τα Κύθερα. Καλησπέρα Θέμη. Καλές ψαριές, φίλε.

Καλησπέρα και στο Νεκτάριο, οδηγό ταξία που είμαι, λέει Ηράκλειο. Έρχομαι στα Χανιά. Κωστή, καλησπέρα. Καλή επιστροφή, γιατί είναι και δύσκολη διαδρομή. Κίνηση είναι και τα έργα που γίνονται και θέλει μεγάλη προσοχή, παιδιά. 5-10 λεπτά αργότερα στον προορισμό μας, δεν χάλασε και ο κόσμος. Υπάρχει πάρα πολύ

0: Και από τα Χανιά πάμε νότια, στο Ηράκλειο, στο αγαπημένο Τυμπάκι. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Κωνσταντίνη.
0: Τι λέει το Τυμπάκι.
1: Πολύ καλά είμαστε, είμαι λίγο δυνατός αέρας και δεν κάνουμε μπάνιο βέβαια.
0: Αν δεν κάνω λάθος, συνήθως έχει αέρα εκεί, ε.
1: Ναι, πολύ δυνατό τώρα.
0: Είναι νότια, λιβικό πέλαγος.
1: Προχθές που πήγα, παραλίγο να πληγεί ένα παιδάκι εκεί μπροστά μας.
0: Θέλει προσοχή, μεγάλη προσοχή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφιερώνεται κάπου.
1: Αφιερώνω σε όλους τους ακροατές, στο Μαροστελή που με αφιέρεσε και εμένα, στα εγγόνια μου, στην Ευγενία μας, στην ακροάτριά μας, τη Γοντιγκάκη, τη Μαρία και περαστικά της. Την παίρνω τηλέφωνο αλλά δεν το σηκώνω.
0: Περαστικά σε όσους περνούν δύσκολες στιγμές, καλή ανάρρωση, όλοι και η χάρη της Αγίας Κυριακής.
1: Λοιπόν,
0: που
1: είναι σήμερα, λέει, είπε ο Μανώλης, η μέρα του
0: φιλιού.
1: Για το φιλί.
0: Ναι,
1: λοιπόν, θα σου διαβάσω δύο ματινάδες. Είναι από τις Κρασαγάκης της Στέλλας στο βιβλίο. Είναι το φιλί μου ακριβό, Κωστίτσι, δεν το χαλαλίζω. Αν αγαπώ προσφέρω το, ιδάλλως το κρατίζω. Κι άλλη μία, φιλί μου δώσες ψεύτικο, από δεν είχε αξία, σαν του Ιούδα στο Χριστό, γεμάτο προδοσία. Και μια από τον Ηλία το Πανουράκι, το Μπουρτάρο που λένε.
0: Σας ακούω, ευχαριστώ.
1: Της προδοσίας το φιλί μου έχουν πολύ δοσμένο. Και από σένα είδα θα ρίς άλλο πως περιμένω. Η ερώτημα κάνει ο Ηλίας. Αχ Ηλία μου, σε ευχαριστώ για το βιβλίο σου.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο σήμερα να δίνουμε φιλίο.
0: Το φιλίο όχι μόνο φιλί, σήμερα, να το δίνουμε καθημερινά, αλλά με την ψυχή μας.
1: Να το δίνουμε καθημερινά και από αγάπη όμως.
0: Αληθινά, με την ψυχή μας.
1: Από ευγνωμοσύνη, από αγάπη, γιατί είναι πολλών τα φιλιά. Βεβαίως. Δεν είναι μόνο.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ερωτικά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να είστε καλά, την αγάπη μου στο Ηράκλειο.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και πάμε να ακούσουμε τον κορυφαίο βιολάτορα της εποχής μας. Από μια ζωντανή ηχογράφηση Αντώνης Μαρσάκης, διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10. Μην το κουνήσετε από τη θέση σας και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρητο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοαπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης.

0: και 28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Η παγίδα του Ρομπέρ Τωμά. Μια αστυνομική κωμωδία. 5η 9 Ιουλίου, Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9 το βράδυ. Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6932 85 86 24. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, ειδικές κατηγορίες 12.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Και όλα αυτά συντονισμένα στο κατηγόρα μου. Το επόμενο το έχετε επιλέξει. Καλησπέρα στο φίλο το Βασίλη που έχει επιλέξει Νίκο Μανιουδάκη. Μας ακούει από το Ρέθμνο εκεί στην Παγιά Πόλη. Τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. 28-210-40-140. Μέχρι τις 11 που θα κάνουμε την παρέα μας. Νιώσε με, Νίκος Μανιουδάκης.

Και πάμε εδώ στα Χανιά, σε ένα όμορφο χωριό του Δήμου Πλατανιά, το Μόδι, στο Δημήτρη. Καλησπέρα φίλε, καλή εβδομάδα. Έκλεισε η γραμμή.

Και για να ακούσουμε τώρα πιστεύω τη γραμμή από το Μόδι. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα Δημήτρη. Ναι, με ακούς, καλησπέρα. Μάλλον κάποιο πρόβλημα πρέπει να έχει γραμμή.

0: Κυριάκο.
1: Για να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να πάμε στο Μόδι. Καλησπέρα. Τώρα με ακούς?
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Κάει αργά παραποτέω. Επιμένω νικά.
2: Σε ακούω εγώ, ρε φίλε.
1: Να σε έλα, καλά.
2: Κάθε εκπομπή σε ακούω. Απλώς είχα τεχνικό
1: πολύ
2: πρόβλημα. Με το τηλέφωνο είχα πρόβλημα και δεν μπορούσα να επικοινωνήσω.
1: Να σε καλά, φίλε, μου αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
2: Έλα, σου αφιερώσω στη γυναίκα μου που αύριο γιορτάζει.
1: Να τη χαίρεσαι, φίλε, πάντα χαρές.
2: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Στο σπιτικό σου και ευχαριστώ.
2: Σε σένα, στην οικογένειά σου. Στην κυρία Εύα και στον κύριο Μανώλη στο Ηράκλειο, εκεί στο κέντρο. Στο Τυμπάκι πιο νότια.
1: Σε όλους που μας ακούνε, σε οποιοδήποτε σημείο.
2: Στην κυρία Τόνια. Και να τις εκφράσω τα σωμά μου σε λυπητρία για τον αρχό της. Και όσο πάμε πιο ψηλά, εκεί ξέρεις, Κομωτινή,
1: ναι,
2: Γιάννηνα,
1: Κύθυρα, παντού
2: Θεσσαλονίκη, όπου μας ακούνε. Θέλω ένα υπηρώτικο.
1: Υπηρώτικο?
2: Ναι.
1: Θα ψάξω να το βρω. Εντάξει,
2: έχω δεσμούς με τα Γιάννηνα και θέλω ένα υπηρώτικο.
1: Αγαπημένος πολιτισμός. Το υπόσχομαι να το μεταδώσω. Σε ευχαριστώ, φίλε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ, Κώστα μου. Ευχαριστώ.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
4: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
3: Παντός καιρού.
4: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
3: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
4: Συντονίσου.
3: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
4: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
1: Είμαστε μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μονοπολούμε το χρόνο και την αγάπη σας. Από τα Χανιά, Κρητικόρα με 93,8 για τα Χανιά το Ρέθυμνο και βέβαια ζωντανά Ηράκλειο και Λασίθι, Ιεροτόκητος 87,9. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψη την παρέα σας. Γρηγόρης Αμόλης, Στρατάκης, Ζαέρη.

Γρηγόρη Σαμόρη, Ζαέρη Στρατάκη και Παρέτο και το επόμενο το έχετε επιλέξει από δύο κισαμίτε καλλιτέχνε, Μάρκο Δρενιέρη Γιάλη Πολυχονάκη. Για την παρέα του Νίκου και στι Βουκογιέ και Σάμου, αγαπημένη μου.

Και ένα υπηρώτικο για το φίλο του Δημήτρη. Σε αυτή την εκπομπή μουσική δεν έχει σύνορα, είναι προς την αγάπη. Ένα υπηρώτικο. Αυτός είναι ο πλούτος που μας άφησαν οι παππούδες, οι γονείς, σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της πατρίδας μας, άλλα ήθη, έθιμα, μουσική, διατροφή. Αυτό πρέπει σαν γόρι οφθαλμού να έχουμε τη βάση, να το διαφυλάξουμε και στις επόμενες γενιές.

και ένα μήνυμα που ήρθε από το Σύλλογο Κριτών Φοιτητών Ιωαννίνων. Λέει καλησπέρα, λέει σε ακούμε. Έκπληξε και το τραγούδι αυτό. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους τους φοιτητές μας. Εύχομαστε καλή σταδιοδρομία, καλή πρόοδο. Και για όλους που μας ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Και μας πιέζει ο χρόνος, το επόμενο από το να ήμουν στο Κώστα Μουντάκη. Άχι λέει και σαραντάρισα.

0: Και πάμε εδώ στα Χανιά στη Σούδα σε ένα αγαπημένο φίλο της παρέας μας, τον Τριανταφυλάκη, τον Σπύρο. Καλησπέρα Σπύρο, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά.
0: Πάνω απ' όλα φίλε, όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται.
1: Όλα, ακούστε τι γίνονται.
0: Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
1: Στο Σωμανό Στελήμα, στον αδερφό μου, σε σένα, σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά αγαπημένε φίλε. Την αγάπη μου στη Σούδα, σε ευχαριστώ.
1: Αμήν.
0: Καλό ξημέρωμα.

0: Και από τριαντάφυλλο σε τριαντάφυλλο πηγαίνουμε. Πάμε στον Κωστή. Καλησπέρα, συνονόματε. Καλή εβδομάδα. Καλά είσαι.
1: Καλά επίσης.
0: Και εσύ, φίλε.
1: Χαιρετήματα και στον αδερφό μου και σε όλη την παρέα και σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά, πού σε βρίσκω, στη Χαλέπα.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, άρχοντας εκεί.
1: Πάντα κριτικό, άμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Να σε καλά επίσης.

0: Και μετά το να ήμουν στο Κώστα Μουντάκη, μας πιέζει και ο χρόνος για το επόμενο τραγούδι, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα από τον Αρχάγγελο της Κρήτης. Διαφημιστικό διάλειμμα για το τελευταίο ημίρο. Μην το κουνήσετε κανείς από τη θέση του και σε λίγο πάλι εδώ στο Κρητικό Ράμα στα Χανιά και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτο.
1: Για δεν μπορώ να στέκω φως μου το γιάκι λίτσι σου και πώς θα το παλέψω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
4: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
3: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 28310 54727.
4: Αν ήταν μια...
3: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.

0: φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι. Το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
1: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
2: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
4: Με τα μάτια σου.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
5: Χριστέ μου, πώς τα ρέγω με τα βέτρα, δεν ανθούνε.
3: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
9: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Σκούρα, σκουριά, κάπως έτσι μου το είπε. Δεν το συγκράτησα, ζητάω συγγνώμη. Σας ευχαριστώ για όλη τη λακωνία εκεί, Γήθιο, Νεάπολη, Μολάους, που μας ακούτε κατευθείαν από εδώ, από το ραδιόφωνο σας, από το κριτικό ράμα.
14: Αμάν, η σκέψη μου.
13: Και για τον καλό φίλο το Θέμη, τον μπαρμπέρι εκεί των Κυθύρων, στο λιβάδι Κυθύρων, ψαρεύει με τη βάρκα του εκεί στο Πέλαγο, στα Κύθερα και μας ακούει. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Και από τα Χανιά πάμε στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου, στην κυρία Εύα μας. Καλησπέρα, κυρία Εύα μας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα για δεύτερη φορά και συγγνώμη.
0: Όχι, ένα πρόβλημα, τι λέει τώρα.
1: Φιλάκια πολλά πολλά στη ρούλα μας, στον κύριο Νεκτάριο, στο καλό παιδί, σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα όμως θέλω να ευχηθώ τα χρόνια μου πολλά αύριο που είπε ο κύριος Δημήτρης ότι γιορτάζει η σύζυγός του. Είναι Κυριακή το όνομά
0: της. Ναι, ναι, ναι, Κυριακή βέβαια.
1: Εγώ θα σας πω χρόνια πολλά από απόψε και να τη χαίρεσαι κύριε Δημήτρη και σαφή χαρές. Λοιπόν, στη σύζυγο θα πω χρόνια πολλά θα ευχηθώ αύριο στη γιορτή σου και να είναι πλούσιες οι χαρές ως είναι και η ψυχή σου. Να τη χαίρεσαι με την αγάπη μου κύριε Δημήτρη και ό,τι άλλο αγαπάτε. Κύριε Κώστα, χίλιες φορές ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και χρόνια πολλά και σε όσες γιορτάζουν.
1: Σε όσους έχουν.
0: Και σε όλο τον κόσμο που γιορτάζουμε και εμείς μαζί με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.
1: Και βέβαια, σε όσους έχουν θέμα γιορτής, χρόνια τόσο
0: σας πολλά. Ευχαριστώ κύριε Ήβα μας, την αγάπη μας στο Ηράκλειο.
1: Καλό ξημέρωμα. Κωνσταντίνε μου, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Καλησπέρα και στον Αντώνη, για την Ιωάννα μου λέει το επόμενο. Μιχάλη Τζουγανάκης, μ' αρέσουνε τα μάτια σου. Μ' αρέσουνε.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Γιώργης από τον Αλίκαμπο, ένα όμορφο χωριό εδώ στον Αποκόρωνα στα Χανιά. Λέει καλησπέρα φίλε από τον Αλίκαμπο Αποκόρωνα, να σε καλά φίλε μου. Καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα να πέρα.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε και για αυτό το βράδυ του Ιούλη, 6 του Ιουλίου, από τα Χανιά, Κρητικόραμα 93,8. Ζωντανά και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε ενώνουμε μουσικά την Κρήτη από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη. Καλησπέρα στο Σταύρο, στο Πέραμα, στο Μιλοπόταμο, στο Ρέθυμνο. Έχει επιλέξει Γιώργη Παπαδάκη πολλές φορές, πάρα πολλές φορές προσπάθησα.

Γιώργης Παπαδάκης. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η καλή μας φίλη Νεκταρία εδώ στα Χανιά, καθοδόν με την παρέα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή διαδρομή. Ζώνη ασφαλείας, τα ματάκια μας 14 στον δρόμο και τα αυτάκια μας εδώ, κριτικό ρόμο 93,8. Και δεν ξεχνάμε ποτέ, πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα. Αντώνης Μαζοκοπάκης, ψαραντώνης, είναι ο Γιόντας.

Γιώντας λοιπόν, ο Αντώνης Μπαζοκοπάκης, Ψαραντώνης, μια καλησπέρα μας στέλνει και η Ζαχαρένια, η καλή φίλη από τις Στέρνες, Μονοφατσίου Ηρακλείου, για όλη τη ραδιοπαρέα, για όλους τους φίλους, για όλες τις φίλες της, για την εκπομπή. Την ευχαριστώ πολύ. Έχει επιλέξει Τέγιο Μπικάκη, Χρυσούλα Σιφογεωργάκη, ένας κρυφός καημός.

0: Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις χρυσές χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις χρυσές χορδές.
1: Εδώ κάπου τελειώσαμε και για απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που στο ξεκίνημα της εβδομάδας για δύο ολόκληρες ώρες κάναμε την παρέα μας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο, στον Γιώργο και στον Μανώλη Λεκάκη και στο συγκεκριμένο σταθμό και στο δικό μας που κάναμε την παρέα μας. Ενώσαμε τους ανθρώπους από τη μία μπάντα της Κρήτης μέχρι την άλλη και γενικότερα περάσαμε, πιστεύω, ένα όμορφο δίωρο. Αύριο σας στέλνω συντονισμένους λίγο μετά τις 8 και 10 βγαίνει στον αέρα και στον Ερωτόκριτο και στο Κρητικόραμα. Μανώλης Λεκάκης είναι ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την ημέρα για εμάς τους υπόλοιπους που ακολουθούμε το υπόλοιπο της ημέρας και την καθημερινότητα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με ένα χαμόγελο και με υπομονή. Καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού είναι την ερχόμενη Τετάρτη λίγο μετά τις 9 το βράδυ για μια ακόμα εκπομπή παντός καιρού. Από τον Κώστα Κουβεράκη, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, καλή εβδομάδα, καλό τάξιδι, όλα καλά να μας πάνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνε στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή:
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
6: Μιλιέμαι τα μάτια σου.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
6: Χριστέ μου, πώς τα ρέγω με τα βέντρα, δεν ανθούνε.
5: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τιμπακίου.
7: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σαν το κουπέλι το μωρό μες στη θερμοτσιτίδα. Έχω κλειστεί να αναπτυχτεί την ύστερη
0: μου. Αναπνεύστε το άρωμα της Κρήτης όλες τις εποχές μόνο στον Ερωτόκριτο.

0: και καίμε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτατο.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Συστείτε όρη και βουνά και όλου του κόσμου πόρτας, γιατί γλεντίζουν μαζί χανιώτες και ρακλώτες.
0: Ερωτόκριτος. Ύμνος στην κριτική ζωή και φύση.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόχρητος.
1: Στο νου μου τα αναβόλεμα, στις σκέψεις μου το τράφω, στου λογισμού το πέρασμα, τη συντροφιά σου θα
0: Κρήτη έχω. Μου όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτόχρητος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όλος ο κόσμος χαίρεται, μα μένα δεν γελούνε. Τα μάτια μου γιατί πληγές έχω τσιμπάγω.
0: Ερωτόκριτος. Στους γλυκόλαλους σκοπούς της λύρας, στις αξεπέραστες ματινάδες μας.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: νεύτηρες από τον χρόνο.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: βρουνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιακά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.